έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

0: Ελλάδας. Βασίλης Φορτούνης είπε μόλις τώρα βεβαίως. Η Αθηνά Αφαλίδου με κοιτάζει σαν τη μάνα μου όταν έλεγα ποίημα.
1: Ναι, γιατί θέλει, μ' άρεσε έτσι όπως μπήκε. Καλό μήνα ευλογημένο.
2: Καλό Halloween, παιδιά, να έχουμε. 68η ημέρα του Αυγούστου.
1: Είναι ο γενέθλιος μήνας μου εμένα. Νιώθω πολύ ωραία όταν μπαίνει Οκτώβριο.
0: Μπράβο, τι λες την ηλικία σου, Αθηνά.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Σε κάθε περίπτωση. Να ζήσεις όμως, να έχεις ευτυχισμένα χρόνια και υγεία. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. 91 ημέρες αυτό τώρα λέμε 68 και 74 και 35. 91 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
2: Ορίστε. Άντε, μπράβο.
0: Εγώ πήρα. Α, συγγνώμη.
2: Τρελαίνεστε. Και 30 μέρες για το Halloween. Γιατί πριν με τρολάρατε, αλλά δεν το λέτε. Ναι, ρε παιδιά, να το σχολιάσετε.
0: Μα τι είναι το Halloween. Είναι μια ξενόφερτη γιορτή. Τι γιορτάζει.
2: Το λέω και το περνάτε από πάνω.
0: Αυτό
2: το
0: τι γιορτάζει. Τι σ' αρέσει, τι είναι, ποια είναι η παράδοση του Halloween. Πηγαίνει εσύ από σπίτι σε σπίτι και ζητά καραμέλες.
2: Όχι, εμένα μου αρέσουν οι απόκριες. Έτσι, τα καρναβάλια.
1: Ναι.
2: Ορίστε, είναι ακόμα ένα καρναβάλι μέσα στο φθινόπωρο.
0: Δεν είναι καρναβάλι.
2: Είναι για μένα.
0: Καλέ, δεν το ξέρει καλά.
2: Για μένα είναι καρναβάλι.
0: Το καρναβάλι είναι και καλά το τελευταίο ξεδώσιμο πριν μια περίοδο
1: στενοχωρίας.
0: Οτιδήποτε. Ότι και στη Βραζιλία.
2: Σε Βενετία.
0: Και στη Βενετία. Είναι χορός τραγούδι πριν να μαζευτείς. Εδώ στο Halloween άλλο είναι και καλά, ρε παιδί μου, φαντάσματα, είναι κολοκύθια.
2: Και το μασκέ πάρτι τι είναι δηλαδή.
0: Και, και έτσι στις τρεις περιπτώσεις έχει μασκέ πάρτι.
2: Ορίστε.
0: Για διαφορετικούς λόγους.
2: Αυτό μου αρέσει εμένα.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Η μεταμφίεση.
1: Σα αρέσει η μεταμφίεση. Ναι. Θα καταλάβουμε, θα μεταμφιεστούμε.
0: Μπράβο. Εγώ πήγα και πήρα, πριν πάμε λίγο να σας πω για την. Θα πούμε, έχουμε ώρα. Εντάξει, εδώ είναι παιδιά, η εκπομπή είναι ναυάγιο. Βουλιάζουμε συνέχεια. Λοιπόν, πήγα και πήρα αρωματικά χώρου, gingerbread.
2: Ορίστε.
0: Χριστούγεννα.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Πήρα από τώρα γιατί σώνονται.
1: Πότε πήγες χωρίς εμάς.
0: Προχθές.
2: Gingerbread από τα γνωστά.
0: Τα τελειώνουν και μετά πάνε και λένε τελειώσανε. Και μυρίζει όλο το σπίτι Χριστούγεννα.
2: Απ' έξω περάσαμε, ρε Αθηνά.
1: Περάσαμε απ' έξω, δεν ξέρω από πού.
0: Ναι. Από αυτή την αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Να ξέρετε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας. Μπράβο. Να ξέρετε ότι πήγαμε στο Χριστάρα και θα το δείτε μπροστά σας στην πορεία της εκπομπής. Και να σας πω ότι βασικά δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Να βάλουμε μουσική γιατί σας έχουμε ετοιμάσει ενότητες, έχουμε ετοιμάσει ΙΕΚ, έχουμε ετοιμάσει Ούγκα Challenge, έχουμε ετοιμάσει τραγουδάρες. Ξεκινάμε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Βάλτε καφέ και ακούστε πρωινά ναυάγια. Καλημέρα.

0: στο ρυθμό 949 με τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα μας.
1: καλημέρα μας. Θέλω να σας καλημέρα ναυάγια 6937-949-949 στο Viber για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε ναυάγια. Γιατί είμαστε. Εμείς πηγαίνουμε προς τον πάτο μας. Ναι. Και το δικό σας τον πάτο. Σίγουρα όμως δεν επιπλέουμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς όπως έχουμε ξυπνήσει δεν παλεύουμε αυτό που έχουμε ξυπνήσει. Αισιοδοξία ψηλά το κεφάλι και αυτά δεν υπάρχουν. Πάμε κατευθείαν ντουγρού προς τον πάτο. Δεν θα διορθωθεί τίποτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και έτσι ξυπνάμε. 6937 λοιπόν 949-949 στο Viber. Και πριν πάμε στα Mayday News, να σας πω ότι θα έχει αέρα σήμερα. Θα τα πούμε και στον καιρό.
0: Θα βρέξει.
1: Θα μας τα πει η Αθήνα μετά αυτά. Εγώ λέω για τον αέρα. Όσοι έχουν μηχανάκι να προσέχουν και να προσέχετε γενικά να σας πάρει το καπέλο ο αέρας επίσης. Και ειδικά στην Κρήτη, πολύ έντονα φαινόμενα κακοκαιρία σου λέει είναι παραμονεύουν τα μαύρα τα σύννεφα και πάνω από την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Ναι, Mayday News. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News και εγώ λαχανιάζομαι. Χωρίς λόγο τώρα. Τσάμπα 20 λίρες έτα που βγάλαμε για να ταξιδέψουμε. Η επιστροφή στη Στερλίνα, το δημοψήφισμα, οι διαδηλώσεις, τα επεισόδια, η νεκρή βουλευτής και ο Φάρατζ με τον Μπόρις Τζόνσον που τελικά έγιναν παίχτες reality. Άχυρο το Brexit, ομολογεί ο άνιωθος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ. Άντι Μπέρναμ, ντάμ.
0: Απόψε ήρθα στη δική σας συναυλία, είπε στην έναρξη το ΆΚΑ η Αναβίση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ΑΕΔΕ και ελεκτικοί μηχανισμοί του ΙΚΑ. Στο στόχαστρο φυσικά οι τραπεζικοί λογαριασμοί και των 90.000 εργαζομένων παύλα θεατών της βραδιάς που προφανώς θα μοιραστούν τα έσοδα.
1: Ωραίο κολπάκι αυτό.
2: Κυρίες και κύριοι, Βασίλη Δημήτρη, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας γιατί έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση από τον πολύ αγαπητό και δημοφιλή τραγουδιστή Νίνο. Καλημέρα.
3: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
2: Καλημέρα.
3: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
2: Καλημέρα.
0: Στέφανε, Στέφανε.
3: Είναι
0: τέλεια. Ωραία. Μας το έκλεισε.
1: Εντάξει. Να πούμε ότι δεν ήταν λούπα, ήταν έτσι.
0: Το πε, επόμενος.
1: Απνευστή.
0: Επόμενη.
1: Καθρεφτάκι και ό,τι πεις παραπάνω, η επίσημη αντιπολιτευτική γραμμή του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη εκλογών. Όσο για τον Ανδρουλάκη, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο.
0: Λοιπόν, το αυτό που είπαμε για την γλίδα της Αγγλίας και τον Brexit, εγώ δεν το πιάσα. Είχα πολλές άγνωστες λέξεις, να το παραδεχθώ.
1: Θα σας πω. Αυτά όλα είναι που έγιναν πριν το δημοψήφισμα των Βρετανών που ψήφισαν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά έγιναν. Έγιναν διαδηλώσεις, έγινε φόνος, δολοφονία για την ακρίβεια μιας Βρετανίδας βουλευτού. Κάποια λοιπόν πιο φεδρά, κάποια και τραγικά.
0: Ωραία.
1: Τώρα λοιπόν εχθές ο Άντι Μπέρναμ είπε ότι να σας πω κάτι, μήπως γυρίσουμε κιόλας. Γιατί τον ήπιανε οι Άγγλοι. Ξεκάθαρα, οικονομικά. Ναι, ναι. Και το καλοδέχτηκε και ο Σάντσεθ και ο Μακρόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω αν αποφασίσετε εμείς σας περιμένουμε.
2: Ωραία.
1: Άρα δηλαδή όλα τα προηγούμενα πήγαν στράφη.
0: Α, ωραία, δεν θα θέλουμε διαβατήριο για να πάμε.
1: Διαβατήριο δεν θες και δεν θα θες και ΕΤΑ. Γιατί η ΕΤΑ που διαβάζεις είναι βίζα.
0: Το ξέρω, προσωρινή βίζα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα θέματα, μια που πιάσατε τώρα την επικαιρότητα, είναι φυσικά η αεροπειρατεία, η χθεσινή. Σώθηκαν οι άνθρωποι χάρη στον Ινδό, σου λέει τον πιλότο, ο οποίος μαχαιρωμένος άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου. Μπήκαν μέσα, τον βοήθησαν και το προσγείωσε. Από το Ομάν ο συγκυβερνήτης, ο οποίος πήγε να το μαχαιρώσει. Η πτήση ήταν από το Ντουμπάι στο Ισραήλ και ο Μπίμπι. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπίμπι, ξέρετε ποιος είναι ο Μπίμπι. Ο Νετανιάχου του τον είπε ήρωα. Και το δεύτερο που έχει συμβεί όσον αφορά την επικαιρότητα είναι ότι η Volkswagen, παιδιά, κατήγγειλε όλες τις συλλογικές συμβάσεις στη Γερμανία. Με λίγα λόγια, πολύ άσχημα οικονομικά προβλήματα η γερμανική κυβέρνηση. Η μεγάλη αυτή αυτοκινητοβιομηχανία την κάνει. Σου λέει, δεν την κάνει ακριβώς. Λέει, θα τα ξαναβάλουμε όλα από την αρχή, θα τα ξαναπάρουμε, γιατί χάνουμε λεφτά. Θυμάστε που πήγε να κάτσει.
2: Είχε πει ότι θα κλείσει.
1: Τους είχε πει προσέχετε, δεν το πάτε καλά.
2: Ναι.
1: Και είναι εδώ που ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Γιατί τότε θυμάστε οι Γερμανοί πως τα βάζανε χέρι στην Ελλάδα. Τώρα η Ελλάδα και μέσω του Eurogroup που είναι πρόεδρος ο Πυρακάκης, τους είπε προσέχτε.
0: Υπάρχει όμως ένα ταμείο ευρωπαϊκό, δεν είναι, που συνεισφέρουν αναλόγως, ανάλογα με το
1: πώς το έχει ανάγκη.
0: Όχι όμως τους έχει ανάγκη, ναι, ανάλογα την δυναμικότητα μιας χώρας οικονομική,
1: ναι.
0: Συμμετέχουν και βάζουν λεφτά.
1: Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο που εγώ θα βάλω λεφτά για τη Γερμανία.
0: Φτάσαμε στο σημείο που το 5% που υποτίθεται ότι πρέπει να βάζει κάθε χρόνο η Γερμανία, τώρα δεν το δέχεται με τίποτα. Δηλαδή θα πέσουμε πολύ χαμηλότερα. Θα έρθουν δύσκολες
1: μέρες. Τώρα που είπες θα πέσουμε χαμηλότερα. Η showbiz της Ελλάδας πώς πάει? Έχουμε κάτι. Μου λέγατε ο Κονδυλάτος είπε κάτι για την Πέττη.
2: Ναι,
1: άκου πώς τον Υπερικλή, άκου να δεις. Με την Πέττη δεν τα βάζεις εδώ. Ναι. Θα έχεις πρόβλημα σοβαρό τώρα. Ναι. Έχεις προβλέμα.
2: Θα μας βρεις απέναντί σου.
1: Όχι απέναντι. Και από πάνω σου και πάνω σου και πάνω σου θα μας βρεις. Θα έρθω και θα κάτσω πάνω σου.
0: Τι υπόθηκε.
2: Ερωτήθηκε και πάντα με το δικό του τρόπο. Είναι κάπως ας πούμε πιο καθιστικό.
1: Ο οποίος είναι προβλέψιμος.
2: Είπε ότι η Μπέτι Μαγκύρα έχει να γαβεί. Τι δουλειά λέει έχει με τη μόδα η Μπέτι Μαγκύρα και βρίσκεται στο GNTM? Έχει να κάνει λέει πασαρέλα από το 1821. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που απάντησε η Μπέτι για ακόμα μια φορά με το χιούμορ της. Λέει, ανέβασε αυτό, έκανε ριπόστα αυτή την ανάρτηση και γράφει: έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ιδού και οι αποδείξεις. Και δείχνει τον εαυτό της στη Στανέλα.
1: Αυτό που, ναι, που κάνει, συγγνώμη, που κάνει.
2: Με τη φορεσιά
1: που κάνει πασαρέλα με τη
2: φορεσιακή, ναι.
0: Αυτό που το είπανε, σε ποια συνέντευξη το έδωσε, σε κάποιο site, σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή?
2: Όχι, σε
0: τηλεοπτική εκπομπή δηλαδή.
2: Ναι, σε πέσιμο.
1: Κοίταξε, κατάλαβα που το πας. Υπάρχουν 2-3 πελάτες που να ξέρεις στέλνουν πάντα τα συνεργεία και ξέρουν ότι θα τους βγάλουν τίτλους.
0: Ναι, που θεωρούν ας πούμε και οι ίδιοι ότι είναι ικανοί για να κάνουν αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσα να είμαι εγώ ο Βασίλης στη θέση της Μπέτης, γιατί ξέρω καλά τη μόδα, αυτό λέω.
2: Τους συγκλάνε, ας πούμε.
1: Είναι ρε παιδί μου στα event, είναι η Ραμόνα, είναι ο Κονδυλάτος, είναι. Πέρυσι ήταν πολύ ο Τσιμιτσέλης. Ο Τσιμιτσέλης του στέλνανε κάμερα κάθε μέρα κάτω από το Sky και μίλαγε. Όχι, κάμερα, πελατάκια τα λένε αυτά για τις συντάκτες. Είναι η Ραμόνα Ζωμπά, ποιος άλλος είναι?
0: Η κυρία Παναγιώτα, μήπως ήταν για αυτή τη θέση?
1: Δεν πολύ δίνει. Εγώ σου λέω για ανθρώπους που ξέρεις ότι αν του στείλει συνεργείο, να τώρα αν μας άκουγε η αρχιτέκτρια μας η Χρυσή Ζωρκά,
0: το GTM λέω, ναι.
1: Εσύ λες ειδικά για το GNTM. Ναι.
2: Για το GNTM, η Ραμόνα, ο Περικλής Κονδυλάτος και ο Νίκος Αποστολόπουλος.
1: Αποστολόπουλος.
0: Και ο κύριος Αποστολόπουλος.
1: Αυτό το πήρε.
2: Είναι και αυτός ένας άνθρωπος, ναι, ο οποίος με στα σχολεία.
1: Ξέρεις ότι είναι. Ο Καρβέλας γιατί δεν πήγε στη συναυλία της Βύσης, ξέρουμε.
2: Μπορείς να μου πεις εσύ που έχεις το ρεπορτάζ.
1: Σου πω εγώ, έτσι τσακώθηκαν.
0: Τι?
2: Όχι.
1: Ναι, στην πρόβα.
0: Τι?
1: Για τεχνικούς, για κάτι που πίστευε ο Νίκος ότι πρέπει να γίνει έτσι, ή η Άννα έλεγε ότι θα γίνει αλλιώς.
0: Στην πρόβα για το ΑΚΑ.
1: Την Τζενεράλη για το ΑΚΑ.
0: Εντάξει, μου λέγανε στο ΑΚΑ θα τα ξαναβρούν. Εγώ νόμιζα ότι θα γίνει παλιότερο.
1: Ναι, αλλά τέτοια συναυλία δεν θα ξαναγίνει, φίλε.
2: Εντάξει, αναφέρθηκε σε εκείνο 3 φορές. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, 3 φορές.
2: Ήθελες να ανέβει και στο
1: τρεις φορές αρνήθηκε και ο Πέτρος τον Χριστό.

0: El Χρήστο Ελμάστορ. Άμα ρε Αρίτα, πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησε. Καλό μήνα σε όλους. Δεν έχει ξημερώσει ακόμη, έτσι. Έχετε το νου σας, έχει αέρα. Το λέω για όλους όσοι τώρα ξεκινάτε. Μετά η Αθηνά Φαλίδου θα μας πει ακριβώς λεπτομέρειες για τον καιρό. Αλλά όσοι τώρα φεύγετε από το σπίτι, κάνει κρύο. Mm. Έχουμε φθινόπωρο, κανονικό Βασίλη Φορτούνη.
1: Με κοντομάνικα είμαστε βέβαια και το λέμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εσύ. Εγώ επειδή έχω παχύνει τώρα λίγο, θέλω τα κοντομάνικα για να νιώθω λίγο το. Υπάρχει υποδόριο λίπος.
1: Ξέρεις τι καταλαβαίνω. Είναι οι άνθρωποι που είναι γύρω μου και, σαν, και μέσα σε αυτούς και η Αθηνά Φαλίδου που θέλουν μονίμως το καλοκαίρι στο 17 ναι. Το air condition, με το που πέσει λιγάκι αεράκι βάζουν όλοι το φούτερ.
2: Βέβαια.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό και στο σπίτι το έχω.
2: Μα γι' αυτό ζούμε για την εποχή που θα φορέσουμε τα φούτερ μας και τις ζακέτες μας και θα σας τα τρίβουμε στη μούρη.
1: Άρα γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο θέλετε.
2: Για να με βλέπεις με κουκούλα.
1: Γι' αυτό το λόγο θέλετε να έχετε air condition το καλοκαίρι στον καύσωνα.
2: Όχι, γιατί ζεσθενόμαστε στον καύσωνα. Είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι και ζεσθενόμαστε.
1: Στον καύσωνα ζεσθενόμαστε τόσο πολύ και με το που μπαίνετε δεν θέλουμε να το φούτερ. Δεν είναι καιρός για φούτερ.
0: Καλός, κακός. Τώρα επειδή την ακούω πολύ αυτή τη συζήτηση, άκουγα και τα παιδιά, το Γιάννη τον Κολοκυθά και την Μαρία Σασοπούλου που εχθές τα παιδιά της αλλαγής που κάνανε αυτό το debate ανάμεσα στους καλοκαιράκηδες και τους χειμωνάκηδες. Είναι πολυτέλεια. Δηλαδή,
1: να ζούμε στην Αθήνα.
0: Το να είσαι καλοκαιράκιας
1: είναι πολυτέλεια.
0: Σημαίνει ότι είσαι προνομιούχος και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Είναι και συχτήρι αυτό. Πάντα το. Θα σου πω εγώ τώρα θα γίνει.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας πιστεύω. Φαντάσια στρουμφάκια.
0: Όσοι είμαστε χειμωνάκηδες, γουστάρουμε το χειμώνα αντικειμενικά.
2: Μπράβο.
0: Έτσι όπως είναι. Ο καλοκαιράκιας είναι προνομιούχος, γιατί ο καλοκαιράκιας καταρχάς δεν έχει παραπανήσια κιλά. Του μπορεί να έχει την πολυτέλεια να κυκλοφορεί με το βράκι. Mm. Εγώ που έχω αντρική γυναικομαστία.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Εγώ που, αυτό είναι το θέμα. εγώ, και εγώ αν δεν είχα την αντρική γυναικομαστία και μπορούσα να κυκλοφορώ με το βράκι, θα μ' άρεσε το καλοκαίρι. Αν μπορούσα να τρώω και να πίνω.
1: Αλλά δεν είναι θερμοκρασιακό.
0: Ακριβώς αυτό σου λέω.
2: Είναι για μένα είναι θερμοκρασιακό.
0: Εγώ ότι δεν μπορείς τη ζέστη. Εγώ δεν μπορώ
2: τη ζέστη.
0: Αν ήμουν φέτες, αν ήμουν σαν τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Μονίμως χωρίς τον κάμισο.
0: Θα το γούσταρα τρελά το καλοκαίρι με το τσουτσούνι έξω θα μου.
1: Όχι, τώρα μιλάμε για το θερμόμετρο.
0: Πού να το βάλω το θερμόμετρο.
1: Όχι εκεί.
0: Εκτός αν συγκρίνεις με το θερμόμετρο. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Να πω το πραγματικό μου το συστήρι τώρα. Λοιπόν, με μία φράση για να τελειώνει το θέμα, Αλέξανδρε Βλαχαδάμη, που με κοιτάς στα μάτια. Μην ακούω ότι μου βγήκε αλλιώς τα είχαμε φτιάξει με την κοπέλα, με το αγόρι και μου προέκυψε έτσι και μου βγάλε αυτό και στην αρχή ήταν έτσι και ήταν αλλιώς.
2: Έλα,
0: η γνώμη μου είναι μία, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου πρωινά ναυάγια. Στους 3 μήνες, άντε να σας πω στους 6 για να μην είμαι τόσο απόλυτος, ξέρεις με ποιον είσαι μαζί και στην προβολή του τι θα σου βγει. Ξέρεις από την αρχή. Αν θα σε κερατώσει, αν είναι ικανός να σε κερατώσει, άκου εσύ η Λία Ρούμελ και ο Νίκος.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Λοιπόν, αν, πάει για, αν το έχει για κέρατο, αν το έχει μέσα του, δεν σε τουμπάρει κανένας. Εσύ θέλω τυφλής. Αν θα είναι τζαναμπέτης ή τζαναμπέτησα, αν είναι ακατάστατος, αν έχει κάτι που θα σε χαλάσει, το ξέρεις από το πρώτο εξάμηνο.
2: Πού το ξέρεις.
0: Ξέρεις πού πάει αυτή η σχέση.
1: Δεν το
0: και
1: ξέρεις.
0: Είναι, και είναι, και είναι, το ξέρεις, το αισθάνεσαι. Και ναι, είναι απολύτως δική σου ευθύνη. Αν θα το κρατήσεις ή θα προσπαθήσεις να τον αλλάξεις ή όχι, ή να την αλλάξεις.
2: Εγώ διαφωνώ σε αυτό, Χαίστηκα. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: καλά,
2: Δημήτρη.
0: Τίποτα,
2: είναι λογικό μετά από αυτά που έχουμε φάει. από χθες, δεν έχουμε σταματήσει. Ναι. Λοιπόν, δεν διαφωνώ ότι στο εξάμηνο που είναι η καψούρα η μεγάλη και ο έρωτας και όλα είναι ιδανικά. Και αν δεν είναι ιδανικά, τα εξιδανικεύουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας. Έτσι. Και δεν φαίνεται το άλλο τι είναι.
1: Κοίταξε, τα red flags τα λεγόμενα τα παραβλέπεις συνήθως. Αυτή τη...
0: Εγώ διαφωνώ μέσα σε αυτό. Το αντίθετο σας λέω.
2: Μα αν δεν συζήσεις δεν θα καταλάβεις.
0: Ξέρεις και τα παραβλέπεις.
1: Αυτό εντάξει. Τα βλέπεις και τα παραβλέπεις. Και έρχεται μετά εκεί, όντως στο εξάμηνο περίπου και λες εκείνη παραπάνω, την ημέρα, την πρώτη εβδομάδα, γιατί είχε μιλήσει τόσο άσχημα στη μάνα του μπροστά μου.
0: Μπράβο.
1: 1-0. Γιατί εκεί πέρα λοιπόν όταν ήρθε ο τάδε στο χώρο άλλαξε η συμπεριφορά του. 2-0.
0: Γιατί σε ένα σερβιτόρο μίλησε απότομα ή αγενός. Γιατί έχει τέτοιο θέμα με τα τυχερά παιχνίδια και δεν τον βλέπεις ότι ή την βλέπεις να φρικάρει αν τις λείπουνε.
1: Και γιατί το κουτάκι των αναψυκτικών είναι 2 μήνες εκεί πάνω και δεν το πείραξε. Yeah. Και μετά τα συνέχισε όλα μαζί.
2: Μετά το χρόνο γίνονται αυτά, παιδιά. Στους πρώτους μήνες σκαλίζει ο άλλος τη μύτη του και κοιτάς και λες τι μητούλα, ωραία, κοίτα τι ωραία που τσικά. Είναι τα βλέπεις όλα τέλεια.
0: Σε παρακαλώ που είναι όλα τέλεια.
2: Με πιστεύεσαι.
0: Απόλυτα, με τη ζωή μου.
2: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω.

0: καλησπέρα σε όλους τους κανόνες παρουσίασης και αφού ευχαριστήσω την Ελικοκίνου και το τι σου χρωστώ που μόλις ακούσαμε, μόλις έφαγα cookie, soft cookie, μας έστειλαν από το είναι πρωτομηνιά και ποιος καλύτερος τρόπος για να γλυκάνεις το στόμα σου και να λες και γλυκές κουβέντες. Από το cookie μου, εκεί στη Νέα Ιωνία, την πατρίδα του φίλου μου του Παντελή.
1: Είναι ανοιχτά, μας ακούνε.
2: Ναι, ναι, μας σε ακούνε. Κάθε σας, μέρα ακούνε στο
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Soft cookies και μου είπε η Αθηνά ότι έχει και ωραίο παγωτό μηχανής. Είναι
2: φανταστικό.
0: Ωραία. Και έχει και πολύ ωραίες γεύσεις και φτιάχνει όλη μέρα δηλαδή.
2: Πάντα γλυκαμένοι να είμαστε.
0: Γλυκαμένοι, ναι.
2: Και όμως συμφωνεί και ο κόσμος με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, παιδιά. Λέει Πέννη, καλημέρα. Συμφωνώ με Ούγγα, ακόμη και με τον μεγαλύτερό μου έρωτα που ήμουν στα σύννεφα, το ένιωσα από το πρώτο εξάμηνο πως δεν μπορώ να ανασάνω. Στον ένα χρόνο έψαχνε το κινητό μου και γινόταν τη τρελή από τη ζήλια.
0: Αυτό λέω. Εγώ δεν διαφωνώ με εσάς και εδώ δεν ήρθαμε για να διαφωνούμε. Να συζητάμε με το αναμάγια. Γιατί το λέω, γιατί και αυτό που είπατε είναι μες στο παιχνίδι. Αλλά αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι ξέρεις με αυτόν ή με αυτόν που είσαι από το πρώτο τρίμηνο έως εξάμηνο, αν είναι για σοβαρή σχέση, αν είναι για γάμο, αν είναι για να περάσει το ωραία, ξέρεις που πάει πάνω κάτω.
1: Εντάξει.
2: Συμφωνώ.
1: Το γενίκευσες τώρα εσύ.
2: Ναι.
1: Συμφωνούμε. Ήρθαμε και συμφωνήσαμε. Τι 7:30.
0: Εντάξει.
1: 7:30.
0: Το φέραμε, Βασίλη.
1: Το φέραμε. Για να πάμε, μονιασμένοι μπράβο στο διάλειμμα, στην Ιντερνετ. Ξυπνάς με στεγνό λαιμό, δυσκολία στην κατάποση και έχεις ένα ενοχλητικό γαργαλιτό. Ο πονόλαιμος χρειάζεται ανακούφιση. Το τρεμπόν χάνει είναι ένα φυσικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα ρίζας αλθέας που βοηθούν στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηροβήχα χάρη στις μαλακτικές του ιδιότητες. Κατάλληλο και για παιδιά από 2 ετών και πάνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα να δούμε με κίνηση καιρό.
0: Επιστρέφουμε κίνηση καιρό και όταν σας δώσω σήμα, παίρνετε τηλέφωνο για μικρά ναυάγια.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου.

0: είναι κόλλα, είναι κολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε τον. Θα σας το τραγουδήσω.
6: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα καύλου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα.

0: Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό μήνα. Αυτά είναι τα Πρωινά Ναυάγια. Βουλιάζουμε και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Ξέρουμε ότι είστε και στα αυτοκίνητα με τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Να το δώσω, όχι δεν το δίνω ακόμα, εντάξει. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα ψώνια γίνονται όχι εμπειρία, όχι απόλαυση. Έχουν ένα κίνητρο παραπάνω όταν έχεις MassCard. Μιλάω φυσικά για το Μασούτη. Και την κάρτα των σούπερ μάρκετ Μασούτης, μέσα από την οποία κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Δεν θέλω τώρα μάζεψα τους πόντους, την άλλη φορά θα τους εξαργυρώσω. Τώρα, ιδού η ρόδο σου, ιδού και το πείδημα. Με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά, ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνετε 1 πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο εκείνη την ώρα. Πας ταμείο, Μασούτη, δεν το κατάλαβα. Και φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη εμπιστεύονται την MassCard ήδη. Και εγώ την έχω στο πορτοφόλι μου αυτή τη στιγμή. MassCard, εσείς ακόμα την αποκτήσετε, κυρία Αυτέ μου.
5: Την έχουμε. Στο μπρελόκ.
4: Έτσι.
6: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Ρε παιδιά, τι γίνεται, μήπως έχει συμβεί κάτι στο Κηφισό? Αν είστε εκεί αυτόπτες μάρτυρες, να μας το στείλετε στο Viber, κατεβαίνοντας δηλαδή από πολύ ψηλά από την Κηφισιά στο κατέβασμα μέχρι το Περιστέρι. Έχει ποτηλιάρισμα που συνήθως δεν συμβαίνει. Εκτός και αν φοβηθήκαμε τον καιρό που θα μας τα πει σε λίγο Εθινά. Και στην άνοδο μέχρι το ίδιο σημείο επίσης. Το κέντρο αρχίζει και πίζει σιγά σιγά, το κατέβασμα της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και τέλος, αν πάτε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, έχει καθυστερήσεις.
6: Ο καιρός σήμερα.

0: της Αττικής.
1: Θα βραχυκλώσει.
0: Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο?
1: Θα βρω κοπέλα.
2: Τα άρθελες.
1: Κηφισιά. Εκεί φυσάει, έτσι βγήκε. Θα το πω, θα μην ρεμίστε λίγο, καθίστε όλοι κάτω. 2-10-68-35-22. Μικρά ναυάγια, παίζουμε. Μόνο λάθος απαντήσεις, με φοβερό δώρο. Δώρα.

0: λοιπόν και καντάρα στο αριθμό 949 Δημήτρη. Εδώ πέρα, επειδή είπα πριν εγώ να μας πούν τι συμβαίνει στο Κηφισό, η Ελίνα έστειλε κατευθείαν και την ευχαριστούμε. Για πως έχει η αστυνομία στο κατέβασμα, λέει, έχουν κλείσει την αριστερή λωρίδα και γι' αυτό γίνεται ο χαμός στην Εθνική.
1: Καλημέρα στην αστυνομία που μας ακούει. Και στην τροχιά, στα φιλαράκια μας. Λοιπόν, είπα κίντα που είπα, ήθελα να πω κίτα το κίντομπου. Που είναι το δώρο μας για τα μικρά ναυάγια. Το έχουμε ήδη γραμμές, σας ευχαριστούμε. Είναι η πιο δημοφιλής μας ενότητα αυτή. Ελληνικό το brand, είναι παιδική τεχνολογία. Αυτό εγγυάται την ασφάλεια, την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα και μάλιστα έχει ταξιδέψει και στο εξωτερικό το Kidobu. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ως Έλληνες για αυτή την εταιρεία. Δύο δώρα, Kids Voice Junior, καραόκε, παιδικό, αλλά προφυλαγμένο, δημιουργικό, με ωραία χρώματα, όχι επιθετικό, αν μου επιτρέπετε να το πω. Φορητό ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Και το Rainbow Tap είναι φωτάκι για νύχτα, για να μην φοβάται το παιδί και για να βλέπει κιόλας αν θέλει να βγει από το δωμάτιο να πάει προς νερού του, με απαλό χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο και κάνει την ώρα του ύπνου παιχνιδάκι. Αχ, τώρα να είχαμε ένα ωραίο τέτοιο, ένα Rainbow Tap, να σβήσουμε τα φώτα και να γλυκογύρουμε.
0: Να κοιμηθούμε.
2: Ήσυχα.
1: Πάτα του. Ήσυχα, ήσυχα.
3: Μικρά ναυάγια.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Γεια σου.
3: Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Πώς σας λένε? Όπα, είναι δύο μαγκάκια. Να το. Πώς σας λένε?
4: Εμένα Ιορδάνη.
1: Και,
4: εμένα Νικόλα.
1: Και ο Ιορδάνης και ο Νικόλα. Πολύ ωραία
0: γεια
1: ονόματα.
0: Σας, παιδιά.
3: Φανταστικά.
1: Πολύ ωραία ονόματα. Τι τάξη πάτε?
4: Έκτη.
1: Έκτη. Τι ομάδα είστε?
4: Ολυμπιακή.
1: Μισό λεπτό. Έκτη πάει ο Ιορδάνης και ο Νικόλα. Και οι δύο πατέ.
0: Μπράβο, παιδιά. Είστε πανέξυπνοι.
1: Είστε και οι δύο Ολυμπιακοί.
4: Ναι!
3: Α, και ο Βασίλης ο Μαρτούλης είναι, γι' αυτό χαίρομαι.
0: Δύο ωραίες επιλογές από νωρίς στην ηλικία μας.
1: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να παίξουμε?
4: Ναι!
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε, τι απαντάμε?
4: Λάθος.
1: Έτσι, μπράβο. Το ξέρω, το μάθατε τώρα. Λοιπόν, τι βάζουμε σε μία ομελέτα?
4: Ψάρι.
3: Δύναμη, ωραίο.
1: Μου έχει τύχει αυτό να ξέρω. Ποιο είναι το αντίθετο του κρύου?
4: Πιο κρύο.
1: Ναι. Μπράβο. Και τώρα η τελευταία ερώτηση για τον Νικόλα και τον Ιορδάνη. Τον Ιορδάνη και τον Νικόλα. Πού ζουν οι πιγκουίνοι?
0: Δύσκολο.
3: Ναι.
4: Στην Χονολουλού.
1: Και έχουν πάρει και πτυχίο από εκεί.
0: Μπράβο.
1: Κερδίσατε, κερδίσατε.
3: Φανταστική. Μπράβο ρε παιδιά. Καλό μήνα, καλό μάθημα.
4: Καλό μήνα.
3: Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να περάσετε καλά, καλό μήνα, γεια σας παιδιά. Ορίστε, να κερδίσουν κάπου. Να κερδίσουν κάπου τα παιδιά, γιατί πρωτάθλημα δεν βλέπω φέτος.
5: Πρωινά ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.

0: 6-9-37, 9-49, 9-49. Θέλω λίγα μηνύματα. Κάνα δύο μηνυματάκια και έχουμε και τηλεφωνική. Όλα θα γίνουν σήμερα. Πρωινά ναυάγια, παιδιά. Συνεχίζουμε να βουλιάζουμε.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνα, γιατί βλέπω τον Αλέξανδρο κάνει.
0: Μας παίρνουν και τηλέφωνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Συνήθως έχουμε αυτές τις ευχές από την Αγγελική. Γιατί είχα και εγώ Halloween στο χωριό μου, λέει η Τζίνα. Ορίστε. Και εγώ στην Ελεούσα Ιωαννίνων, LA USA. Και στην καλύτερη πρωινή παρέα από την Άνση. Τέτοια έχουμε πρωινά.
0: Καλύτερη πρωινή παρέα την Άνση. Πρέπει να το στείλω στο σφαίρα μου.
2: Όχι, δεν παιδί μου. Μας παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνο. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας απασχολεί. Ανοίγουμε και θέμα ημέρα σε λίγο. Τι γίνεται τώρα.
2: Κάτσε να πατήσω ακόμα μισό λεπτό, ένα λεπτό. Κάτσε, το βρούμε. Καλή παιδί μου ακόμα. Δεν έχουμε απαντήσει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έλα. Λες να πάρουμε για τα μικρά ναυάγια.
2: Γραμμή.
1: Πέφτει η γραμμή.
2: Μικρά ναυάγια παίξαμε πριν, ρε παιδί μου.
1: Τι έγινε, ρε Αλέξανδρε. Δεν
2: ωραία,
1: μπορεί να συνδεθεί ο άνθρωπος. Δεν πειράζει, σε λίγο. Τι είναι, τόσο ανάγκη. Να, καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα.
3: Έλα, Γιαννάκη, τι κάνει.
2: Α, γεια σου,
1: Γιαννάκη. Μου έπαιρνες για τα μικρά ναυάγια.
2: Δεν πρόλαβες, παίξαμε.
1: Μην μου το κάνεις αυτό τώρα.
2: Όχι, πρόλαβες.
1: Πρόλαβες.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πρόλαβες, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, στο σχολείο. Ναι, θες. Στο σχολείο, τι μαθαίνουμε.
3: Στο σχολείο δεν πηγαίνω γιατί είμαι ερωτευμένος με τη δασκάλα μου.
1: Με τη δασκάλα σου είσαι
3: ερωτευμένος. Σωστά.
2: Μόνος του.
1: Πώς τη λένε τη δασκάλα σου.
3: Φωτεινή, ρε, σου είπα, δεν καταλαβαίνω.
1: Α, Φωτεινή, συγγνώμη, δεν άκουσα, δεν άκουσα.
3: Τα αγοράκια έχουν βουλιά και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
1: Τι. Τι
2: έχουν. Τα αγοράκια έχουν πατάτα. Ωραία.
3: Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
3: Ο μπαμπάς μου.
1: Ναι.
3: Είναι σαν το υγροπιάτο.
1: Σαν ποιον.
3: Είναι σαν το υγροπιάτο.
1: Δηλαδή.
2: Το υγροπιάτο.
3: Για τα δύσκολα λύπη.
1: Αχ, μη μου σπαράσει την καρδιά τώρα, Γιαννάκη.
2: Γιαννάκη, πήρες πρωί-πρωί, μας έβαλες τα κλάματα.
3: Το είδα για αστείο, γιατί το διάβασα και το είδα.
1: Α, ήταν αστείο, μπράβο, πολύ ωραία.
2: Ρε το Γιαννάκη,
1: το Γιαννάκη, καλό μήνα, Γιαννάκη.
2: Καλό μήνα, Γιαννάκη, καλό Halloween.

0: αφάνιστη, θέλω εγώ με σένα στα πρωινά ναυάγια.
1: Γεια σου ρε Γιώργα ρε.
2: Εκείνες τις ημέρες του μήνα η καθημερινότητα μπορεί να γίνει λίγο πιο απαιτητική. Η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται σωστή και στοχευμένη φροντίδα για να νιώθεις καθαριότητα, άνεση και φρεσκάδα όλη μέρα. Έχετε καταλάβει τα κορίτσια γιατί μιλάω.
1: Ναι.
2: Γιατί η φροντίδα δεν
1: σταματά
2: όταν ξεκινά η περίοδό σου. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά φροντίδας Εύα Ίντιμα. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Μη μασάτε.
3: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
1: Έχουμε κανένα μήνυμα να διαβάσουμε και για το συχτήρι, γιατί ετοιμαζόμαστε για θέμα ημέρας που αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε λίγο πιο αργά, γιατί θέλουμε, δεν είναι για παιδιά, θέλουμε την άποψη των γονιών.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε μόνο την άποψη των γονιών, των μεγάλων, δεν χρειάζεται να είσαι γονιός για να απαντήσεις.
0: Έχουμε ένα ηχητικό για να φύγουμε για διάλειμμα.
1: Παρακαλώ.
4: Έλα ρε Ναυαγιάρες, καλημέρα από την Κέρκυρα και από
1: Νησταγμένη Δήμητρα.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
7: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
6: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλτεράκης.
7: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
6: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
7: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
6: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
7: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
6: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
7: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
6: Το πάρκινγκ.
7: Κονταράκης στην Γρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
6: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
8: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
9: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
11: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes,
10: Smart,
11: Ford,
10: Opel
11: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710 28963
10: και κινητό 6977 421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos.
11: Το team των απαιτητικών.
12: Αυτός σου βάζει χέρι.
13: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
14: Α, και εγώ τι θα κάνω?
13: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
15: Τέλειο το Quick Car Wash.
16: Με Mini Market στο περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
14: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Πιστεύεις, Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
18: Γιατί βρε αγόρι μου?
17: Φοβάμαι.
18: Τι φοβάσαι?
17: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
18: Είπαμε, θα προλάβουμε.
17: Και το έξυπνο ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
18: Ναι.
17: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
18: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
17: Και το τηλεγράφημα που πουλώ.
18: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
22: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
23: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
24: Ο καπετάνιος.
25: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
26: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
27: Ο Φορτούνης το σούτ, η μάρα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
28: Αθηνά Φαλίδου.
29: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
30: Ρυθμό 949.
31: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
32: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
33: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
14: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
34: Ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε όλοι, όπως μας ακούσατε, ότι είμαστε απαρόντες άπαντες, που λένε και στο στρατό. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Τα δικά σας τα μηνύματα πρωινά μου ναυάγια. Βουλιάζουμε, πηγαίνουμε ολοταχώς προς τον πρωινό πάτο των Ερτζιανών. Και κάναμε τράμπα. Θα πούνε τώρα τα παιδιά κάτι που θέλουν να μου πούνε, ναι. Δεν μου το, δεν μου το φανερώνουν. Και αμέσως μετά πάμε στο θέμα ημέρας για να έχουν πάει τα παιδιά, ναι, στο σχολείο. Να μπορούμε να μιλήσουμε με μεγάλους.
0: Πάντως ο Μανώλης έστειλε για το Γιαννάκη που είπε πριν. Κάτι, ένα πικρό λέει σαν το Γιαννάκη. Εμένα ο πατέρας μου είναι σαν το GPS. Επιμένει ότι ξέρει το δρόμο, αλλά στο τέλος πάντα κάνει ανασχεδιασμό διαδρομής.
1: Είδες.
2: Θα αρχίσουμε τώρα αυτά τα ανέκδοτα. Ναι,
0: μας άρεσε ο Γιαννάκης.
2: Ήστειλαν και άλλα πριν.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σας πω, παιδιά, έτσι για πρωτομηνιά και για καλό μήνα, ότι έχω βρει κάτι σπουδαίο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Δηλαδή.
2: Θέλω να το μοιραστούμε.
1: Σπουδαίο.
2: Λοιπόν, σώθηκες, ρε. Σώθηκες, σου λέω. Για. Λοιπόν, το Instagram,
1: ναι,
2: άκου τώρα,
1: ναι,
2: έχει ετοιμάσει και βγαίνει από μέρα σε μέρα ένα φίλτρο το οποίο σε βοηθάει στις σχέσεις, στην αρχή της σχέσης,
1: έτσι,
2: για ένα απαλό ξεκίνημα. Έστω τώρα εσύ ότι γνωρίζεις τον έρωτα της ζωής σου.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, εσύ είσαι δημόσιο πρόσωπο. Δεν μπορείς κατευθείαν να ανεβάσεις.
1: Τρομάρα μου.
2: Είσαι, φίλε. Ναι. Δεν μπορείς κατευθείαν να κάνεις ένα post ή ένα story και να ανεβάσεις το άλλο σου μισό.
1: Γιατί το εκθέτεις.
2: Ναι.
1: Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς και να αποφύγεις να το ανεβάσεις, γιατί θα σου κάνει παράπονα.
2: Θες να μοιράσεις και
1: γιατί δεν
0: ανεβάσεις έτσι όπως το κάνεις.
2: Θα βάλεις λοιπόν αυτό το φίλτρο θόλωσης.
0: Εκεί που να δεις πώς θα τσακωθείς. Εκεί να δεις τι παράπονα θα πας.
2: Δηλαδή πάει στη Γαλλία τώρα την
0: εβδομάδα. Εμένα γιατί με θολώνεις, ε?
2: Παιδί μου δεν πάει στη Γαλλία.
0: Πάει.
2: Γνωρίζει εκεί τη Γαλλίδα ή παίρνει μαζί του μια κοπέλα. Λοιπόν, θα βάλει το φίλτρο θόλωσης. Αυτή δεν θα φαίνεται, σου λέει αυτό.
0: Σε
2: θολώνει ολόκληρο.
1: Κάθε,
2: είτε στο πρόσωπο
1: κάνεις,
2: είτε στα ρούχα.
1: Αυτό είπε ότι το κάνεις για εκείνη.
2: Ναι.
1: Για να μην τη φέρεις σε δύσκολη θέση, αλλά να δείξεις κιόλας ότι έχεις σχέση.
2: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει πρώτα να πάρεις την άδεια και να ρωτήσεις να σε θολώσω, μωρό μου, ή θα μας ματιάσουν.
3: Με τι να ματιάσουν, δεν βλέπουν, φωλό είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Κατάλαβε.
0: Θα σε ή θα μα ματιάσουν.
2: Έτσι γλιτώνει και τη γλωσσοφαγιά. Έτσι γλιτώνει και το ότι θα ασχολούνται όλοι, θα λένε με ποια είναι. Με ποια είναι. Κατάλαβε.
3: Αυτό είναι έξτρα τώρα εδώ.
2: Όχι. Ένα ή λέγεται φίλτρο δόλωση και βοηθάει αυτό. Βγαίνει εσύ, α πούμε, και κάποιο δεν θέλει να φαίνεται. Θα σου χαλάσει ένα το post που βγήκε στην
3: Ελλάδα. Συγγνώμη, δύο ποτηράκια έχω φίλτρο δόλωση. Καταρχά, επίση, για να μπορέσω να ματιάσω πρέπει να τη βλέπω μακριά. Κοντά δεν βλέπω τίποτα μου.
2: Γιατί δεν βλέπω τίποτα.
3: Έχω πρεσβειοποιεί, είναι θολή ούτω ή άλλω. Το έχω το φίλτρο δόλωση, το έχω πάρει.
2: Όχι από μόνο.
3: Ναι, το έχω επίκτητο.
2: Λοιπόν.
0: Αυτό βοηθάει και τι μαμάδε, ρε παιδιά. Όταν έχουν τα μωράκια του αγκαλιά να θολώνουν.
2: Ναι, και όχι μόνο. Και στην παρέα δεν υπάρχει πάντα ένα ξενέρωτο που λέει μη με βγάζετε, μένα με βγάζετε.
0: Και πώ βγήκα.
2: Λοιπόν, σου βάζουμε ένα φίλτρο δόλωση και τελείωσε.
3: Κοίτα, από την κριντιά που βάζανε κάτι emojis με καρδούλε.
0: Μπράβο.
3: Πάνω στι μούρε των ανθρώπων είναι χίλιε φορέ καλύτερο.
2: Θα κάνει πώ από το Παρίσι, από τη Γαλλία με φίλτρο δόλωση.
3: Ποστάρα θα κάνω.
2: Έτσι.

0: γνωμούλα.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
2: Ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρα. Ελπίζω να έχουν πει τα παιδιά σχολεία.
3: Εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη, σας το λέω αγαπητοί.
2: Όχι, το παίρνω πάνω μου, κορίτσι μου. Εγώ δεν είμαι, μην σε νοιάζει καθόλου. Εδώ είμαστε. Εδώ στηρίξω επάνω στις πλατάρες αυτές. 8 και 16 πρώτα λεπτά.
3: Έλα.
1: Ξέρεις το θέμα εσύ, γι' αυτό. Εγώ είμαι ανυποψίαστος.
3: Εμένα μου έχει πει κάτι και λέω, παιδί μου, είσαι καλά τώρα που θα έκανα εγώ τέτοιο πράγμα.
2: Το θέμα αυτό, σε αυτό το θέμα θέλω να είμαστε ειλικρινείς όπως πάντα. Το ξέρω, τα ναυάγια είναι ειλικρινή. Δεν χρειάζεται να πείτε και όνομα. Ναι. Και γι' αυτό και είπαμε να απευθυνθούμε σε μεγάλους. Η πηγή του θέματος αφορά την περίφημη φράση ρίση, παύλα, παροιμία. Είναι, όχι, ρίση. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ναι. Το θέμα είναι μέχρι πού πηγαίνει το όριο του καθενός. Ναι. Πού θέλω να καταλήξω. Έπεσε στην αντίληψή μου ότι πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν, γιατί δεν είναι κακό, κάποιες πλατφόρμες, δηλαδή δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε την πλατφόρμα.
3: Όχι.
2: Γι' αυτό και δεν θα πω το όνομα.
3: Ναι.
2: Για να μην πάει το μυαλό σου ότι μόνο εκεί το κάνεις. Ναι. Άμα θες το κάνεις και ιδιωτικά.
3: Ναι.
2: Και επειδή, ρε παιδί μου, υπάρχουν διάφορες. Πώς να το θέσω.
3: Φετίχ,
2: προτιμήσεις,
1: γούστα.
2: Του καθενός, για τα οποία πια ζούμε σε μια κοινωνία που ο καθένας είναι διατεθειμένος να πληρώσει και ένα αντίτιμο για να του τις ικανοποιήσεις από απόσταση και με ασφάλεια. Με λίγα λόγια, το θέμα ημέρας είναι το έστελνες το βρακί σου σε έναν τύπο για 2.000. Για τελειώνουμε τώρα, και το φέρνω από εδώ και το φέρνω από εκεί και θα φωνάζει και η Δέσποινα ότι είμαστε εκτός.
3: Παιδιά!
2: Λοιπόν,
1: έχω απάντηση.
2: Απλά πράγματα. Υπάρχει Έλος. Λοιπόν η πλατφόρμα, εξηγώ πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει λοιπόν η πλατφόρμα και σου λέει, ρε παιδί μου, δεν μιλάω για ανομαλίες. Μιλάω και έχεις το βρακί σου και λες. Τίποτα δεν θέλει. Μόνο το πρόγραμμα θέλει. Τι έκανες Δευτέρα ή αφαλίδε. Δηλαδή μόνο το.
3: Πρόσεξε.
2: Έτερων εκάτων. Και η κάθε αφαλίδου, κύριε. Λοιπόν, εκτός τι πρόγραμμα είχε, ήρθε, έκανε ραδιόφωνο. Τα γράφησα. Περίμενε, το γράφεις αυτό. Λες, έκανα ραδιόφωνο. Μετά τι έκανα, μετά περίμενα τον
1: γκάλι. Γυμναστήριο.
2: Γυμναστήριο. Μπράβο, μπράβο, Βασίλη. Το πιάσες. Το πιάσες το νόημα. Λοιπόν, μετά το γυμναστήριο ήρθα και έγραψα στο ζεστό production που δεν έχει κλιματισμό.
1: Κάποια πράγματα που θέλαμε.
2: Κάποια πράγματα που θέλαμε. Και μετά πήγαμε στο Χριστάρα
1: και φάγαμε
2: μπριζολάρα.
1: Και τσίκνα.
2: Πολύ τσίκνα. Λοιπόν, αυτό.
3: Μπορείτε να σταματήσετε.
2: Με αυτό το πρόγραμμα.
1: Πού?
2: Όπως είναι, πας στην πλατφόρμα και υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει βρακή με τέτοιο πρόγραμμα. Να το πω έτσι.
3: Πόσα πιάνει τόσο πρόγραμμα, εγώ το έχω στη μέρα.
2: Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα ημέρας και λέμε. Αυτό λοιπόν ο Ουγγαρέζος,
1: ναι.
2: Για να μην
1: νομίζετε
2: ότι το κοστολόγιο. Ευχαριστώ, Βασίλη. Βασίλη, σήμερα είσαι πολύ βοηθητικό.
1: Σε ευχαριστώ. Πάντα.
3: Είναι τα θέματά του. Με φωτιάζατε.
1: Με ενδιαφέρει πολύ.
2: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Ουγγαρέζος, βλέπεις, εγώ για να δεις ότι δεν το λέω για την αφαλίδου. Ο Ουγγαρέζος λέει στην κάθε αφαλίδου που έρχεται σε επικοινωνία μαζί της, λέει, εγώ ενδιαφέρομαι για το βρακί με τέτοιο πρόγραμμα. Τέτοιο πολύ άσχολο βρακί. Για τέτοιο πολύ άσχολο βρακί και είμαι διατεθειμένος να δώσω για το πολύ άσχολο αυτό βρακί 2.000 ευρώ.
3: 2.000 ευρώ.
2: Τι κάνεις.
3: Λοιπόν.
1: Κάνω προσφορά.
2: Τι αντιπροσφορά για συζήτηση θα κάνουμε τώρα.
3: Το θες και εσύ.
1: Όχι. Θα μου πει κάποιος. Εγώ το πουλάω.
3: Α, εσύ το πουλάς.
2: Θα μου πει κάποιος ότι αυτά συμβαίνουν με κάλτσες. Δεν μιλάμε ξαναλέω. Καταρχάς δεν μιλάμε προφανώς γιατί είναι και. Δεν μιλάμε για διαστροφές. Ούτε καν για ανομαλίες δεν μιλάμε. Μιλάμε για προτιμήσεις. Έχει ο Βασίλης. Φοράει ένα σκουλαρίκι. Του Βλαχαδάμι. Θέλω το σκουλαρίκι του. Το θέλω.
1: Το συγκεκριμένο.
2: Θέλω το σκουλαρίκι που ήταν στο αυτί του Βλαχαδάμι.
1: Το συγκεκριμένο, ναι. Μπορεί, γίνονται αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο online και άνθρωποι που το περιγράφουν και στο δείχνουν, γιατί πρέπει να υπάρχει και καταγραφή ότι όντως αυτά συνέβησαν.
2: Έρχεται στο σπίτι με πακέτο courier.
3: Ορίστε.
2: Το βρακάκι ανοίγει στο κουτάκι και έχει την παραγγελία.
3: Εγώ τώρα κοίταξε.
2: Σου αφήνει άμα δεν είσαι στην πόρτα. Ήρθαμε και δεν σας βρήκαμε να σας δώσουμε το βρακί σας.
1: Η Βενετία.
2: Ναι.
1: Αδέρφια, ποιος θέλει το δικό μου, το στέλνω για 2.000 ευρώ τώρα.
3: Τι έχεις κάνει μες τη μέρα.
1: Βενετία.
2: Βενετίαν. Το έχεις δει τους πόντιους. Βενετίαν. Έμορφη.
3: Εγώ επειδή είμαι και πόντια τώρα, μια
2: και αυτό το λέω.
3: Θα σου πω κάτι. Έχω το εξής θέμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να πιάσει τιμή. Γιατί εγώ εσόρουφα αλλάζω 5 φορές την ημέρα.
2: Δεν ξέρω ότι έχουν τη φήμη ότι είναι οι καλύτερες σύζυγοι. Γιατί έχουν παραπάνω από όλους τον άντρα τους πάνω από το κεφάλι τους. Τον σύντροφό τους, το πάμε πιο. Και τι σύντροφο, δεν είναι αυτά τώρα, αλλάξαν. Είναι και συντηρητικές. Δηλαδή μια πόντια θα το.
3: Απλά
2: είναι το ποντιακό το βρακίδι της.
3: Σίγουρα μέσα στη μέρα η πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Είναι παστρική. Πώς λέει.
1: Μάνι, μάνι, 5 επί 2, 10.000 ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
3: Α, έτσι πάει. Δηλαδή βγάζω μια 10.000
1: ευρώ. 5 βρακιά.
2: Το τεμέτερον βρακίν.

0: Γιατί
1: δεν
0: γίνονται αυτά τα τραγούδια.
1: Το τραγουδάρα.
0: Το άλλο σε ένα χαρτάκι έγραψα.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Αυτό είναι. Το άλλο το. Σε ζητούσα σινεμά. Το άλλο με το χαρτάκι. Με το χαρτάκι που έγραψα το άλλο.
2: Τι έγραψε κάτι άλλο.
1: Μας έγραψαν μηνύματα. Σκέτουν
0: ακόμα καληνύχτα. Λοιπόν, έχει φουντώσει. Βασίλη, πες τα σιγά.
1: Λοιπόν, Βασίλης, ο συνονόματος. Όχι, συνονόματος.
0: Περίμενε, δεν λέω αυτό. Ναι, έχετε τρελαθεί. Μα στέλνετε στο 6937949949. Τέτοιο επιτυχημένο θέμα ημέρα δεν έχει ξαναγίνει. Στα μηνύματά μα, στα Instagram μα στέλνετε. Παντού μα στέλνετε. Τα δίνετε τα βράκια σα, τα πουλάτε.
1: Τα πουλάτε. Μάλιστα λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, βίτσια είναι αυτά, ρε. Και τα βίτσια τα σέβεσαι. Η Βενετία. Η Βενετία έχει ερωτήσει. Αν είναι αντικαταβολή ή προπληρωμένο.
2: Παίζει ρόλο.
0: Όχι, να σου πω γιατί.
2: Αντικαταβολή δεν το
0: δίνει. Αντικαταβολή δεν το δίνει, ξέρει γιατί. Γιατί θα πρέπει αντικαταβολή δεν είναι όταν το παίρνει το πακέτο να το πληρώσει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει να βλέπει ο άλλο. Βέβαια ο πακετάς δεν ξέρει, ο κούριερ δεν ξέρει τώρα τι έχει στο πακέτο.
2: Αλλά θέλω για σιγουριά εγώ που
1: να. Ναι, θα το παραλάβει.
2: Για 2.000 λέει θα έστελνα το δικό μου και δώρο 3-4 τρίπια του άντρα μου που δεν με αφήνει να τα πετάξω.
0: Για πόσο δηλαδή.
2: Για 2.000 είπε.
1: Η Θεοδόρα δίνει δώρο κάλτσε. Ορίστε, να τις προσφορές.
2: Έχετε πάρει φωτιά, τι γίνεται.
0: Η Νατάσα λέει χτύπησε κουδούνι, πάμε. Και για λιγότερα λέει δεν το βρακί μου η Νατάσα. Η Ειρήνη λέει προκαταβολή τα λεφτά και έφυγε το βρακί μου.
1: Άντε μπράβο, δώσαμε ιδέες.
0: Βρακ air.
2: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς τώρα, πάμε, που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, όπως ο Ογκαρέζος και ο Φορτούνης, σου έχουμε νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου λοιπόν τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σειρά θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, καταλάβει ότι ο Βασίλης διαβάσει ένα μήνυμα σας και δεν μπορεί να σταματήσει τα γέλα.
1: Πριν πω για τις διαφημίσεις, θα σας πω ότι λέει ο Μανώλης ότι με ξέρει ο Γκαρέζος, είμαι μπογιατζής λέει, που ξεκινάω με ελληνικό καφέ και μπουγάτσα. Όλη την υπόλοιπη ημέρα στην οικοδομή και στην κίνηση πουλάω το κάλυμα του καθίσματος στο αυτοκίνητο.
0: 3.000 ευρώ! Παρακαλώ! Παρακαλώ! Δεν το πουλάμε! Το χαρίζουμε το βρακί μας για 3.000 ευρώ! Με νεύτη απάνω!
1: Οι χορηγοί μας θα είναι πολύ χαρούμενοι γιατί τώρα στο διαφημιστικό. Χαρούμαστε διάλειμμα λίγο πριν. Με κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά. Γιατί μόνο με 1% κόκκους. Ναι.
0: Μετά από αυτό το θέμα ημέρα, όλες οι αναφορές ακούγονται διαφορετικά.
2: Ναι,
1: λοιπόν, γιατί μόνο 1% κόκκους είναι αρκετά καλός. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο. Γιατί με τον ύλη και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, παιδιά, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Έλα στο ύλη Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 1 με 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ήλι, why we make it.
0: Επιστρέφουμε με η ΕΚ Ναυαγή. Έχουμε κίνηση, έχουμε καιρό. Έχουμε ετοιμάσει πολλά και τραγουδάρες. Να πω ότι κατά την οικογένεια του ρυθμού μας θέλουν ότι πουλάνε τα βρακιά τους.
2: Ορίστε, φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε.
1: Διάλειμμα.
3: Για να μιλάω για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη. Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποτε η φλόγα ενός παιδιού.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Καλώς την.
0: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Τσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Όχι, και μπράβο σας δηλαδή. Τόσους βρακοπολιτές και τόσους βρακοαγοραστές. Δεν ήξερα ότι έχει σε ακροατές τα ναυάγια μας. Και μπράβο σας. Yeah. Εμείς δεν κρίνουμε.
12: Όχι, βέβαια.
11: Ό,τι είσαι, σε δεχόμαστε έτσι όπως είσαι. Θες να αγοράσεις βρακί, αγόρασε βρακί. Θες να πουλήσεις βρακί, πουλά βρακί.
12: Και αλλά πάλι μάγκα θα είσαι.
11: Πρέπει να υπάρχει το πρόγραμμα, είπαμε. Όλα θέλουν πρόγραμμα στη ζωή.
13: Να αποδεικνύεται τι έκανες το πρωί.
11: Βέβαια. Ναι. Τι να το κάνω, πάρω το βρακισκέτο. Μα δεν το θέλει καινούργιο το βρακί. Άμα θέλω καινούργιο βρακί, μου και αγοράζω.
13: Ναι, σοβαρά. Κάνει. Αν κάθεσαι στο καναπέ όλη μέρα, τι το κάνει.
12: Πάντως,
13: δεν έχει εμπειρίες.
11: Πάντως και από το ρυθμό μας στείλανε και μπράβο τους και τους ευχαριστούμε. Βέβαια, τι κάνουν. Κάθονται στα γραφεία τους. Εδώ είναι στελέχη.
13: Δεν
11: είναι τα βρακιά αυτά, δεν
13: είναι.
12: Δεν πιάνουν για κανέναν. Δεν πιάνει τη διεύθυνση στο βρακί τώρα. Καθίστε
11: καλά. Θέλω να πάμε σε ονόματα συγκεκριμένα και
12: όχι. Θα φτάσουμε όντως να τα πούμε.
11: Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Λοιπόν, η ομάδα λέγεται Vodafone Tech Heroes και είναι πραγματικοί ήρωες, παιδιά. Γιατί ξέρετε τι, εντάξει τώρα το ακούτε χαλάρα, αλλά άμα χαλάσει το κινητό, το πίνεις. Αλλά λέμε αλήθειες. Οπότε θες να φτιαχτεί γρήγορα, σε μία ώρα στο φτιάχνουνε. Αν χρειαστεί περισσότερο, στο αντικαθιστούν, δηλαδή από 48 ώρες και πάνω στο αντικαθιστούν, και παίρνεις και το 10μηνη εγγύηση για τη σιγουριά σου. Να είσαι ωραίος μάγκας ή μάγκισσα. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε μήνυμα και λέει έχει τρακάρισμα καραμπόλα, παιδιά, στον Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου. Οπότε έχει κίνηση μέχρι τον Άγιο Στέφανο. Το βλέπουμε λοιπόν και στους χάρτες της κίνησης. Ξεκινάει από ψηλά στη λεωφόρο Κηφισού, από Άγιο Στέφανο περίπου το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι εκεί, στο ατύχημα, το τρακάρισμα στο Περιστέρι και στην άνοδο πάλι από την άλλη πλευρά μέχρι την Αχαρνών.
11: Οπλιστείτε με υπομονή δηλαδή.
13: Βεβαίως. Οπλιστείτε με υπομονή αν είστε και στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και 2,5 ευρώ διόδια και πάτε από τα Νολιώσια μέχρι το Μαρού. Πάλι θα περιμένετε και στην άνοδο της Κηφισίας έχει μποτιλιάρισμα. Όσοι έρχεστε προς τα εδώ, αν πηγαίνετε τώρα στην λεωφόρο Συγκρού για να βγείτε στο κέντρο, θα καθυστερήσετε. Υπομονή, είναι Πέμπτη.
15: Ο καιρός σήμερα.

0: Αυτά θέλετε, αυτά ακούτε, γιατί.
1: Νούμερο 1 στο Star 30, με τη Μαντώγα Στεράτου το Σαββατοκύριακο, στα καλύτερα 30 του ρυθμού.
0: Το νούμερο 1 είναι ο Χρήστος Μενιδιάτερος. Μπράβο ρε Χριστάρα. Μπράβο και στη Μαντώ. Τώρα που είπαμε το λοιπόν, επειδή στέλνετε διάφορα μηνύματα τώρα και τα λοιπά, θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα, παιδιά, το θέμα. Το θέμα ήταν ποιο του καθενός το όριο, χωρίς να κρίνουμε, έτσι. Αν είναι για 2.000, σε ένα έτσι βεβαρημένο πρόγραμμα ημέρας, σου ζητούσε κάποιος να του δώσει μέσω μιας πλατφόρμας να πουλήσει το βρακί σου για 2.000, αν θα το έκανες. Νομίζω ότι λύθηκε αυτό. 9 στους 10, βασικά δεν έχουμε κανένα αρνητικό. Όλοι θα τα δείτε.
2: Όλοι, ναι.
0: Όλοι είστε, τα πετάγατε τα βρακιά σας. Ωραία, ερώτηση. Αν ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Easy. Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά.
1: Και των γραφείων εδώ τριγύρω.
0: Όχι, γραφείων δεν ξέρουν οι ακροατές τα γραφεία.
1: Πάντως, πριν κάνω ερωτήσεις, υπάρχουν προτιμήσεις. Βλέπω διάφορες.
0: Για να μην πούμε τη μία προτίμηση και βγει μάγκας ο Κατινάκης, λέω ένα παράδειγμα. Δεν είναι ο Γιάννης, έτσι το είπα. Να μιλήσουν τα ναυάγια ξεκάθαρα.
1: Απλά υπήρχε η προτίμηση πριν καν βάλουμε το challenge. Κάτι σημαίνει.
0: Βάλε μια ψήφο. Λοιπόν, για ποιον πια παραγωγό θα δίνατε λεφτά για να έχετε το βρακί του. Από ρυθμό 949.
1: Μην απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι ζήτημα.
2: Αλήθεια το Λουγκαρέζο.
1: Αφού το λέει αυτό, σαν να το ψηφίσετε.
0: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω με το Λιάγκα, μετά αυτό έχω το βρακί. Έχω βρακί βαρβάτο.
2: Γύρευε, τι θα σου πει τώρα που θα πας, γιατί κάθε μέρα κάτι μας ακούει.
1: Τώρα να κάνουμε μάθημα.
0: Πάμε.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Λέει.
4: Η ΕΚ ναυαγή.
0: Πολλοί νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά εσείς ξέρετε πως διαιρούμε ή πολλαπλασιάζουμε με πολλαπλάσια ή υποδιαιρέσεις του 10.
1: Πιστεύω να πω.
0: Ας πούμε ότι υπάρχει ο αριθμός 2,75.
2: Ναι.
0: Επί 100. Πόσο έχει, πόσο κάνει.
1: Πανεύκολο, το ξέρω. 275. Πας 2 ψηφία δεξιά την υποδιαστολή.
0: Γιατί 2 όμως, Βασίλη?
1: Γιατί είναι 2 τα μηδενικά του 100.
0: Άρα 1,44. 1,44 επί 1000.
1: Αθηνά.
2: Επί 1000. Αθηνά. Λοιπόν, θα πάει, περιμένετε, 1,44
0: υποδιαστολή,
2: επί
0: 1000. Ναι.
1: Κάτσε να βάλω τη φορτώνη.
2: 1, πόσο είπες?
0: 1,44.
2: 1,44.
0: Ναι.
2: Μήπως θα είναι 1440.
0: Μπράβο, κορίτσι μου.
1: Ρέθινα, το μαθαίνεις.
0: Πάμε τώρα στο διά. Άρα, 2,375.
2: 2,375.
0: Ναι. Διά 100. Πόσο είναι?
2: Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο.
1: Να πω.
2: Ναι.
1: 0,235.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτό είναι τώρα τα μάθαμε.
0: Μπράβο σας.
2: Εγώ τώρα τα μάθαμε. Δεν το ξέρω αυτό. Μπράβο και στον Δημήτρη που μας ξεκλειδώνει, ας πούμε, πράγματα τα οποία τον τρόπο δεν
0: ξέρω. Τα έχετε μάθει και δεν τα έχετε αφομοιώσει. Πάρα πολύ ωραία. Και τελευταίο τώρα να γυρίσουμε σε κάτι που δεν είχατε. Το πι. Ποιος ο αριθμός είναι?
1: Εύκολο, μωρέ, είναι αυτό.
0: Έλα, Αθηνά. Το πι σε διάφορες
2: Α, β, γ, δ, ε, ψ, ζ,
1: όχι, βρε.
2: Κάπα, λάμδα, μη.
0: Δεν ρωτήσαμε ποιος σκέφτεται.
1: Όχι,
2: δεν είναι ο 16ος.
1: Α, καλά.
2: Το 16.
1: Παιδί μου, το πι, σταθερά πι. Στα μαθηματικά.
2: Α, το πι, λέει, τι νούμερο είναι.
1: Όχι. Είναι το 3,14.
0: 3,14.
1: Περίπου 3,14.
2: Τι δουλειά έχει το 3,14?
1: Μπράβο. Καλά, εντάξει.
0: Είναι η σταθερά, παγκόσμια σταθερά.
2: Το 3,14.
0: Το πι.
2: Που είναι το 3,14.

0: Ματάρα με Λευτέρη Πανταζή.
1: Ναι,
0: μόνο γλέντι.
1: Σωστά, το θύμισε. Μόνο είναι.
0: Είναι στο. Τώρα,
1: κάνω δύσκολε ερωτήσει.
0: Θα σου πω, δεν ξέρω πώ λέγεται. Παλιά λεγόταν Ακτή Πειραιό. Ήταν εκεί που.
2: Α, κατάλαβα. Α,
0: εκεί εκεί
2: ναι.
0: που είναι το Έναστρον δίπλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν τα έντεχνα σχήματα.
2: Δίπλα στο σπίτι σου.
0: Το Έναστρον στη γωνία του Έναστρον.
1: Από κάτω, ναι, από Πειραιό. Okay.
2: Λοιπόν, σταματήστε, σα παρακαλώ, να μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μου social για τη σταθερά του πι. Αυτό ο πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, γι' αυτό βάζει ο Ουγγαρέζο κάθε μέρα μαθηματικά.
1: Είμαι τραγικό το λάθο.
0: Περίμενε, ένας. Να τελειώσει και περίμενε. Λοιπόν, γιατί είναι...
2: Βάζει συνέχεια μαθηματικά ναι. και με εκθέτησε ενώ έχω πει ότι δεν έχω γνώση στα μαθηματικά γιατί αντιθέτως έχω πάρα πολλές σε άλλα πράγματα.
0: Πάρε μια ανάσα, δεν είμαστε στο
1: πανεπιστήμιο. Ναι. Ναι.
0: Δεν είμαστε στη μιλάμε,
1: κατάλαβε.
0: Δεν είμαστε στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αυτό τι έλεγα, ότι ναι, έπρεπε να σε κράξουμε κι εμείς, ο Νερμίκητας, που είμαστε ευγενικοί.
2: Παιδιά, η σταθερά του πει. Οκ, τι έγινε. Δηλαδή, και άμα δεν την ξέρει τη σταθερά του πει και δεν την θυμάσαι, τι έγινε.
1: Περίμενε, Δημήτρη, να τελειώσει. Δημήτρη, περίμενε να τελειώσει, Αθηνά.
2: Ναι.
0: Κάτσε, αφού δεν την διέκοψε.
1: Τι διέκοψε τώρα.
0: Δεν διέκοψε.
2: Κοίταξε.
0: Το θέμα δεν είναι διακόπτη. Μην μιλάτε από ένα πάνω στον άλλον ταυτόχρονα. Το πει γιατί είναι σημαντικό. Γιατί όλε οι πράξει που έχουν να κάνουν με κύκλο, η περίμετρο, το εμβαδό, όλα τα μεγέθη που έχουν να κάνουν με κύκλο έχουν μέσα αυτό το πει.
2: Ωραία. Και ποιο είπε ότι κάνω εγώ πράξη με κύκλο.
1: Παιδί μου, τα αρχαία που έκανες και διάβαζες τάσα πολύ ωραία. Δεν θέλω τώρα να μας την πέσουν οι φιλόλογοι. Είναι πολύ ωραία για να επεκτείνεις λίγο το λεξιλόγιο σου, τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αλλά κακά τα ψέματα στην πράξη δεν τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή σήμερα εγώ δεν μου λείπουν τα αρχαία να τα χρησιμοποιήσω.
2: Αυτή η κύκλο σήμερα.
1: Ναι, η απλή αριθμητική, ναι, να βάλω ένα βαθμό.
0: Εγώ σας απάντησα αυτά και τα αρχαία και τα μαθηματικά και η αριθμητική εφαρμόζονται στην καθημερινότητα. Τα αρχαία σε βοηθούν να μιλάς σωστά ελληνικά, νέα αφενός, αλλά και στον τρόπο σκέψης, αν με επιτρέπετε, και τα μαθηματικά σου έχω ξαναπεί. Το εμβαδόν, ας πούμε, που το αμφισβητείς.
2: Όχι, δεν το αμφισβητώ.
0: Όταν θέλεις να πάρεις ένα τραπεζομάντιλο.
1: Ένα
0: χαλί, ευχαριστώ. Πώς θα ξέρεις τι επιφάνεια θα καλύψεις. Δεύτερον, εγώ σου λέω, έχεις τα νύψια σου. Θα έχεις αύριο μεθαύριο, αν θέλετε, με το καλό να κάνετε ένα παιδάκι. Θα κάτσεις να τα διαβάσεις το παιδί. Δεν θα είσαι ανεπαρκής.
2: Θα διαβάζω τα άλλα, τα φιλολογικά πάρα πολύ καλά. Τα μαθηματικά έχει τον πατέρα. Εδώ ξέρεις τι γίνεται. Να πούμε και μηνύματα στο 6937-949-949 για το θέμα με τα
0: εσόδια.
2: Εγώ πάλι πήγα διακοπές, λέει εδώ, Ανδρέας, το καλοκαίρι. Ήρθε ένας φίλος μου για παρέα, αφού μαζέψαμε τα πράγματα να φύγουμε και πετάξαμε τα σκουπίδια, φτάνοντας Πειραιά, συνειδητοποίησε ότι πέταξε και τη σακούλα με άπλυτα όλα τα βρακιά μου. Επέστρεψα σπίτι μόνο με το βρακί που φορούσα και έμεινα ξεβράκωτος και δυστυχώς χωρίς να πληρωθώ. Καλημέρα, λέει. Φιλήστε μου την Αθηνά να μου την προσέχετε.
1: Και χωρίς εισόδημα.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί να φιλήσουμε την Αθηνά για να την προσέχουμε.
2: Γιατί μου φωνάζετε.
1: Να πούμε στην καταμέτρηση των ψήφων τι γίνεται.
0: Παρακαλώ.
1: Γαστερά του μία, Τσιμπρική του μία, Ουγγαρέζος μία.
2: Μόνο αυτά τα τρία βρακιά θέλουν.
0: Δηλαδή. Μιλάμε, πάμε.
2: Εμάς το βρακί μας δεν θέλει.
0: Θα σου πω κάτι. Φουνταριστή πάμε. Πολλοί ακροατές, τρεις ακροατές μου.
1: Όχι, ρε.
0: Καλά ξεκινήσαμε. Πολύ καλό το δείγμα.

0: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
0: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
3: Οι υπιαλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την σύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
12: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθά. Θάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
14: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
15: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
17: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
18: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
20: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
21: Ο καπετάνιος.
22: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
23: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
24: Ο Φορτούνης το σούτ, η μάνα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
25: Αθηνά Φαλίδου. Κύριος Τρόπος.
26: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω.
27: Ρυθμό 949.
28: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
29: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
30: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
31: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
32: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε, ηρέμησαν τα πνεύματα με μια φωτογραφία του Τεό Τζέιμς. Γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση.
33: Κοίτα να δεις, ρε τον άτιμο.
32: Είναι αυτός από τους gentlemen. Από τους gentlemen και συζητήσαμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται James Bond, ωραίος για Έλληνας, μας κάνει περήφανος στο εξωτερικό και ούτω καθεξής.
33: Απλά η φωτογραφία, να πούμε, είναι με μαγιό. Εκείνη το θέμα. Ναι. Δεν έχει ερμηνευτικές προεκτάσεις.
32: Εντάξει, αυτό όμως βοήθησε πολύ ωραίο, βοήθησε να ηρεμήσουν τα πνεύματα εδώ μέσα στο στούντιο. 6-9-37-949-949 στο Viber. Έρχεται η λέσχη των χαμένων μαπών. Λοιπόν, θέλω δίστιχο, στροφή, τρίστιχο, ό,τι γουστάρετε να γράψετε. Γιατί κερδίζετε. Να το πω το θέμα, Το θέμα είναι το βρακί. Δεν χρειάζεται να είναι ο τίτλος, προφανώς είναι το βρακί.
33: Και η λέξη.
32: Δεν χρειάζεται, είναι η λέξη που να περιέχετε μέσα στο ποιηματάκι σας. Και κερδίζετε 60 ευρώ από το Χριστάρα, τον αγαπημένο μας που πήγαμε χθες. Δείτε λίγο, δεν χρειάζεται να με ακολουθήσετε. Αν θέλετε, δείτε τα stories που είναι για 24 ώρες, τι φάγαμε χθες. Μόλις ανέβασα και τη διαδικασία κοψίματος που είχε ανεβάσει ο Βασίλης. Παρακαλώ να μιλήσουν οι συνεργάτες μου, τον Χριστάρα.
33: Λοιπόν, δείτε τα story του Ουγγαρέζου καταρχάς του Δημήτρη. Ακολουθήστε εμάς, όχι τον Δημήτρη. Και πηγαίνετε και στο Χριστάρα. Γιατί ο Χριστάρας χθες, παιδιά, ήταν και οικοδεσπότης φοβερός. Αλλά το κυρίως θέμα στο φαγητό ήταν τρελό. Ήταν υπέροχο.
28: Τρελό, πραγματικά. Ο γύρος είναι από τους ωραιότερους που έχω φάει στη ζωή μου. Γύρος... Το σηκώτη ήταν εκπληκτικό για όσους
32: τρώνε σηκώτη. Γύρω στα κάρβουνα, σηκώτη μαγειρεμένο που ακόμη και αυτοί που δεν το έτρωγαν το τρελάθηκαν. Θέλω να πω, επειδή είπες για τη φιλοξενία, όχι μόνο το ότι ήμασταν εκεί και έκατσε μαζί μας ο Χριστάρας και περάσαμε ωραία. Ότι έφτιαξε ένα μεζέ παραπάνω, έτσι σκαρφίστηκε, και αυτό δεν αφορά εμάς. Στον καθένα, αν του κάτσει κάτι και του πιστεύει, του λες μας αρέσει τα καυτερά, θα σου φτιάξει κάτι. Και για να μην νομίζετε ότι εμείς είχαμε κάποια άλλη αντιμετώπιση, μεταχείριση, είχε θέλαμε να πάρουμε εμείς μια μπριζόλα. Mm-hmm. Ήρθε μια άλλη παρέα, την πρόλαβε, την πήρε και την πήρε. Θέλω να πω, ναι, δεν είναι ότι τους είπε δεν έχουμε.
33: Σωστά.
32: Μην νομίζετε, ναι, αυτά τα γίνονται.
28: Ναι.
32: Κατά καιρούς λέει, κάτσε εδώ, ήρθαν αυτοί που έχουμε συνεργασία.
28: Ναι.
32: Όχι, αυτός είναι ο Χριστάρας. Είναι της παρέας. Εκεί μαζεύονται και όλοι οι celebrities. Άμα θα γουστάρετε να τους δείτε πώς τρώνε και πώς μασουλάνε. Επίσης, και το καλύτερο φαγητό. Σκεπαστή, φανταστείτε ότι σκεπαστή και τη λιχτό, μας είπε αφήστε τα αυτά. Είναι τα καλύτερα, αλλά ελάτε να δείτε τα ψησίματα και ελάτε να δείτε και τα κρέατα. Τα είδαμε και τα νιώσαμε και τα ζήσαμε. 60 ευρώ λοιπόν να πας να φας με την παρέα σου.
28: Ευχαριστηθείτε φαΐ, παιδιά, σας το λέω.
32: 60 ευρώ λοιπόν με θέμα λέσχης χαμένων μαπών, το βράκι.
0: Πρωινά Ναυάγια.

αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Γιώργος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, στο ρυθμό 949, στα πρωινά ναυάγια, όσο ετοιμάζεται το challenge.
1: Ετοιμάζεται το challenge, σιγοβράζει, με ρωτάνε, είσαι καλά, τι συμβαίνει, έχεις τσατιστεί, όχι καθόλου, το γράφω το, ετοιμάζω το Ουγκα challenge, γιατί τα πράγματα έχουν σοβαρέψει, θέλω κι εσείς μέσα από το 6937, 949, 949, να προτείνετε την αυριανή δοκιμασία που θα υποστεί εκείνος που θα χάσει. Πόσο είναι το σκορ μας, Αλέξανδρε?
2: 2-1 υπέρ του Βασίλειου.
1: 2-1 υπέρ του Βασίλειου. Οπότε σήμερα θα έχουμε ή ισοπαλία.
0: Yes.
1: Ή θα βγει ξεκάθαρα μπροστά ο Βασίλειος. Ο Βασίλειος. Λοιπόν, η Αθηνά μας ενημέρωσε ότι μάλλον έχει μάτι.
3: Έχω πολύ μάτι.
1: Άρχισε να ρεύεται η
0: Γαλλία. Ρεύεται να φτερνίζεται, να δακρύζει.
3: Ρεύτηκα. Γιατί λέτε ψέματα?
0: Όχι, ρεύτηκε χθε μετά τη σκεπαστή.
3: Δεν έφαγα σκεπαστή χθε. Είχα λάθο.
1: Λοιπόν, και θέλω μέσα. Συνεχίστε εσεί και τα μηνύματά σα για το θέμα ημέρα. Έτσι, εδώ έχει γίνει ο αχταρμά των πρωινών ναυαγίων. Οπότε είστε έτοιμοι, κύριοι. Ξαναλέω στο 6937 949 949. Τα βλέπει ο Αλέξανδρος και για την αυριανή δοκιμασία προτείνεται. Εντάξει.
0: Φύγαμε.
1: Ο Χριστάρας μου στείλει μήνυμα. Κάτσε, περίμενε. Ο Χριστάρας, παιδιά. 60 ευρώ.
0: Τι, το βρακί.
3: Πω. Τι είπε.
1: Ξέχασε να πάρει το κρασί, παιδιά. Α! Για το κρασί δεν είπαμε.
3: Όχι, δεν είπαμε.
1: Δεν κάνει, γιατί είναι πρωί. Αλλά να σας πω, παιδιά, ότι δοκιμάσαμε και τα τρία κρασιά. Ειδικά, εγώ να ξέρετε, το λευκό δεν το πίνω. Δεν έχω ξαναπεί πιο νόστιμο κρασί. Αφήστε τα άλλα, δεν κάνει και να πω περισσότερα γιατί είναι πρωί. Λοιπόν, έλατε, είμαστε τι?
0: Ναι,
3: πήγαμε.
1: Ουγκα Challenge. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι έχετε πάθει και πραγματικά. Η άλλη έχει βάλει στολή.
3: Είμαι Ρόκι Μπαλμπόα.
1: Οκ.
0: Καλά. Περίμενε. Εκεί θα μείνουμε.
1: Είστε έτοιμοι?
0: Ναι.
1: Το σημερινό θέμα του Ουγκα Challenge είναι, θα λέω εγώ τη μισή παροιμία και εσείς θα τη συμπληρώνετε. Όποιος απαντάει. Αυτό δεν ήτανε.
0: Ωραίο.
1: Βάζω το τώρα. Έτοιμοι?
0: Ναι. Α, γι' αυτό παιδευόσουν. Πάμε.
1: Των φρονίμων τα παιδιά.
0: Πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
1: Σωστό.
3: Περίμενε. Με σειρά δεν πάμε.
1: Όχι, όχι, όπως προλάβει.
0: Τι σειρά, μωρέ.
3: Και τι θα κάνουμε, θα μιλάμε ένας πάνω στον άλλο, μας έτσι δεν το κάνουμε.
1: Σωστά. Σε όλη την εκπομπή μιλάτε ένας πάνω στον άλλο. Τόσο σειρά.
0: Έχει δίκιο η Αθηνά.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά. Το έχουμε ξανακάνει και με άλλο το
3: είπε. Δεν το ξέρα.
0: Παιδιά δεν πιάνετε το
3: ερώτημα. Όχι, δεν το ξέρα.
1: Ή δεν το ξέρα.
3: Περίμενε, δεν το είπες. Δεν το είπες στους κανόνες πριν ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, το φρονίμων τα παιδιά!
0: Πριν πεινά στο μαγειρεύω.
3: Στο δίνω. Πάρτο.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Τώρα το δίνεις.
3: Δίκη.
1: Το
3: ίδιο. Πάμε.
0: Δίκη.
1: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
3: Παρά γαϊδουρό γίνεται. Σκάσε, έχει πολλά ρόμεσα. Έχει πολλά ρόμεσα. Μην κοροϊδεύετε.
0: Έχασα.
3: Μην κοροϊδεύετε.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό κάνω και είναι δύο πόντους. Αυτό είναι τρίποντο.
3: Ναι, έχει πολλά ρόμεσα.
0: Έλα, Ρόκι. Δώσ' το Ρόκι.
1: Κουμεντάκο κάτω αυτό το τέτοιο κοντά. Θέλετε να συνεχίσουμε ή
0: θα συνεχίσουμε?
1: Το καλό το παλικάρι.
3: Ξέρει κι άλλο μονοπάτι.
1: Ναι. Μα Αλέξανδρε κρατάς.
3: Πάμε.
0: Σε έχω κάνει Ρόκι, έλα.
1: Στου κουφού την πόρτα.
0: Αυτός θέλει πρώτα. Πρώτος.
3: Τι?
1: Αλέξανδρε ποιος το είπε πρώτος?
3: Ο Βασίλης. Ο Βασίλης.
0: Έλα παίξε δίκαια.
3: Λοιπόν εντάξει, τα πούμε.
0: Παίξε δίκαια. Λοιπόν.
1: Από πίτα που δεν τρως.
3: Τι σε ηλικία καεί.
1: Ναι!
0: Εντάξει,
1: ξέρω.
0: Έλα, τι είναι αυτά τώρα τα
3: παπουδίστικα.
1: Από την πόλη έρχομαι.
3: Σηκωθήκαμε, έλα.
1: Αλέξανδρε.
2: Είναι ταυτόχρονο.
1: Το πενταυτόχρονο. Δώσ' από ένα. Οπότε, τίποτα, παραμένουμε. Μάρτης Γδάρτης.
3: Και κακός Παλουκοκάφτης.
1: Ταυτόχρονα δεν μετράς. Δεν περιμένω.
3: Πρέπει να έχουμε μπάζερ.
1: Ήρεμα. Δεν έχουμε budget για μπάζερ. Πήρατε εμένα φέτος.
0: Τελευταίο, πάμε.
1: Ο Φλεβάρης και Αφλεβίση. Δάσκαλε που δίδασκες!
0: Έχασα, κέρδισε.
1: Η Αθηνά στην εκνοή.
0: Κέρδισε.
3: Τα πήρα.
0: Εντάξει.
1: Τις κοντής.
3: Τις τελετρίχες.
0: Τις τελετρίχες. Το είπα πρώτο.
3: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Για την απόγνωση στα πρόσωπα της Αθηνάς Μερή. Πάλα!
0: Την πρόλαβα την παροιμία.
1: Πάλα! Σε μία στιγμή.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αγαπηθούμε τον αρχή λοιπόν. Εδώ ρυθμός 949 με την Αθηνά Αφαλίδου. Μόλις ηρέμησε, βέβαια πήρε και την νίκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα γολγοθά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Βασίλης Φορτούνης εδώ με τα χέρια στην κονσόλα και στα ποντίκια και μέσα στις τεχνολογίες.
1: Και φυσικά με εσάς στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Δημήτρη. Έτσι ακριβώς. Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, εδώ και αυτός ετοιμάζεται.
2: Πάλι τηλέφωνα έχουμε.
1: Τι να κάνω, να μην απαντάμε τώρα.
2: Όχι, να τα σηκώνουμε άμα με παίρνουν.
1: Μπορεί να είναι κάτι σοβαρό.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα τα ραδιοφωνάκια εδώ. Στο ρυθμό 949, κολλημένα. Γεια σου Βασίλη, συνάδελφε. Γεια σου συναδέλφισσα Αθηνά.
2: Όχι, προσέχω.
3: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ στον όμιλο αυτό, που ξέρει να εκτιμά την ενημέρωση και το νέο Volvo S20.
1: Όχι, να σας πούμε, μεγάλη μας τιμή καταρχάς.
3: Συγγνώμη
1: τώρα για τη διακοπή που μιλάμε πάνω σας.
3: Χωρά οικογένεια για να πηγαίνει εκδρομές στο Διόνυσο και να παίζει στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ όταν βρίσκομαι με τον Γεωργιάδη.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε καταρχάς που μας θεωρείτε συνάδελφος. Έτσι, να το ξεκινήσουμε έτσι.
3: Είμαστε εδώ στο Real.
1: Είμαστε στο ρυθμό 949.
3: Όχι, εμείς σας ακούμε από το Real. Δεν ακούγαμε, γελάσαμε πολύ. Γελάσαμε. Με τα βρακιά σας που.
1: Ήταν πολύ άσχολη η μέρα σας. Ήταν πολύ άσχολη η μέρα σας.
3: Πολύ άσχολη, έχει ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Ναι.
3: Με το σχόλιο της Σίας Κοσιόνη πάντα να είναι από τα φλέγοντα, έτσι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι φοβερό.
3: Όχι, θέλω να μπει η Αθηνά λίγο πριν κλείσουμε την τηλεφωνική γραμμή. Το παράγα η δουλογή.
1: Πες το να δει να.
2: Παράγα η δουλογή.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος, εξαιρετικό κομμάτι. Με γεια σου, σας φτιάξαμε τη μέρα, ελπίζω και το μήνα. 6937949, όχι, όχι. 210-6835-722 για να διαβάσουμε ποίηματα. Η λέσχη των χαμένων μαπών με θέμα το βρακί, προφανώς. Στροφούλα, ποίηματα και ολόκληρο. Θέλετε να κάνετε μια ελεγεία. Ό,τι σας βγαίνει για 60 ευρώ δωρε επιταγή. Να πάτε να φάτε με την καρδιά σας, γιατί εκεί θα νιώσετε πως είναι ένα... παιδιά, ακούστε. Ποιότητα έχουν κι άλλοι. Βέβαια ο Χριστάρας την προσέχει πολύ. Μιλάμε όμως για γεύση και για ψήσιμο φοβερό.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πάμε τώρα. Μισό λεπτό. Δεν είναι σημαντικό. Ναι. Το ξέχασε τώρα αυτό που θέλω.
1: Όχι, προλαβαίνουμε να γράψουν το ποίημα τους. Αυτό
0: είναι το ποίημα. Γράψτε ποίημα. 2-10-68-35-722.
2: Όταν σας πούμε να καλέσετε, όχι τώρα, γιατί βλέπω ότι καλούν οι ειδήσεις.
0: Αν κάτι θέλετε, θα του πείτε να κάτσετε στο καναπεδάκι. Αυτό ήθελα.
1: Ναι, μπράβο. Σωστό. Λοιπόν, τώρα μην πανικοβάλλεστε αν ξεκινάνε τα πρώτα κρυολογήματα. Το ξέρετε, ήρθε το φθινόπωρο. Κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και δυσκολία στην αναπνοή. Γνώρισε το Selva Golden Flu από την Ιντερμέντ για τη ρινική φροντίδα όταν εμφανίζεται η συμφόρηση. Συμβάλλει στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βλένας, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Selva Golden Flu από την Ιντερμέντ για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.
0: 2-10-68-35-722 με θέμα το βρακί.
2: Τι τα θέλετε, ρε παιδιά.
3: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί, με έναν ωραίο πίδο.
2: Είμαι εδώ στα ναυάγια.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμέντ είναι η απάντηση.
5: Ένας τρίλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά.
10: Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, έδειξε να τώρα

0: Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρντίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Καλημέρα σας, καλό μήνα, Βασίλη. Τι γίνεται, Βασιλάκη, θα σου πάρω το κινητό, Βασιλάκη μου.
10: Όχι, παιδί μου, ποιο κινητό, εδώ πέρα έχει πατημένο ένα κουμπάκι εδώ πέρα.
9: Ναι, έτσι είναι, κουμπιά, αυτά πατιούνται. Το θέμα είναι να μας τα αποπάρουν, τα ξεπατάμε. Λοιπόν, θέλω να είστε grand, όπως είναι ο Βασίλης τώρα, που ήξερε ότι έχει εμπειρία και θα το ξεπατούσε το κουμπί αργά ή γρήγορα. Έτσι κι εσείς, αυτό σας αξίζει και αυτό σας αρμόζει. Απολαύστε προϊόντα Mr. Grand από το Μασούτη, το φίλο μου το Γιάννη, του Διαμαντή, γιατί Διαμαντή Μασούτη είναι η εταιρεία, παιδιά, οικογενειακή εταιρεία. Επιλεγμένες πρώτες ύλες είναι αυτή η σειρά. Έμφαση στην τοπική παραγωγή από την παραγωγή στο πιάτο σου και πιστοποιημένη ποιότητα, όχι αούα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Σειρά Mr. Grand. Τσεκάρετε.
10: Ωραία, το ξεπάτησα το κουμπί.
9: Μπράβο, το ξεπάτωσες.
10: Όχι, το ξεπάτησα.
8: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Στο Κηφισό έχει μποτιλιάρες μας το ανέβασμα, δεν σας λέω κάτι καινούριο, όπως και στη Συγκρούπο στα πάνω και την Βασιλέως Κωνσταντίνο, εκεί θα κολλήσετε. Τώρα, στην Πειραιώς από το Γκάζι μέχρι την Ομόνια έχει καθυστερήσεις και το κατέβασμα από την Κατεχάκη επίσης είναι κόκκινο. Τέλος, στη Μεταμόρφωση, αν είστε στην Αττική Οδό και προσπαθείτε να κατευθυνθείτε προς το αεροδρόμιο, μέχρι το Μαρούσι έχει αργή ροή. Καλή υπομονή.
8: Ο καιρός σήμερα.

0: να μου στείλεις τη ζακέτα σου.
1: Μπράβο.
0: Μόλις φτάσεις στο σπίτι.
2: Για 500 μόλις ευρώ. 2-10-68-35-722 θα κερδίσει τώρα επιταγή 60 ευρώ από το Χριστάρα εκεί στη μεταμόρφωση. Αν μου στείλεις τώρα το ποίημα, αν πάρεις τηλέφωνο και μας απαγγείλεις ποίημα με θέμα το

0: Έλα καλά θα μπορούσε να είναι πιο καλά από εμάς. Αυτά δεν ήταν πολύ ευστοχοδέρος, δεν πειράζει παιδιά, αυτά ήταν πολύ ναυάγια. Όπως έχουμε ξυπνήσει ερχόμαστε. Και δεν ξέρω γιατί έχει τόση συμμετοχή η λέξη των γαμμένων μαπών. Επειδή θέλετε να πάτε στο Χριστάρα ή επειδή έχετε έμπνευση. Για να το διαπιστώσουμε.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Καλημέρα θα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Με λένε Δέσποινα.
0: Γεια σου ρε Δέσποινα, το αγαπημένο μου όνομα. Και από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Καματερό.
0: Ορίστε, μια χαρά.
3: Καλό μήνα.
0: Καματερό
3: είναι ο
0: κουμπάρος μου. Ναι.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, κορίτσι μου. Είσαι, θες να κάνεις κάποια παρατήρηση ή θες να μπεις κατευθείαν στην ποιήση?
2: Κατευθείαν στην ποιήση.
0: Όρμα.
2: Πίτρια.
0: Όρμα.
2: Λοιπόν, τη Μαρίτσα στο βρακάκι.
0: Μπράβο.
2: Το είδα ένα βραδάκι.
0: Σωστό.
2: Να χορεύει στο σκηνάκι, παρέα με το αεράκι.
0: Μπράβο.
2: Το δω Μίτσο στο σοκάκι, το δε και ο Γιώργος στο παγκάκι. Και φωνάζανε γελώντας, θα στο βγάλουμε ένα βραδάκι.
0: Μπράβο.
3: Μάλιστα.
0: Το έκανα και εικόνα. Εγώ δεν το έκανα. Ήτανε ωραίο, παιδιά, ήτανε αυτό. Ήτανε λίγο δρόμενο.
4: Ναι, ναι, ναι. Ιστοριούλα.
0: Ναι, δρόμενο. Σε ευχαριστούμε, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα.
4: Επόμενος παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σας.
5: Πρωινά ναι, ναυάγια.
0: Καλώς την. Πώς σε λένε?
2: Με λένε Μάγδα.
0: Μάγδα.
2: Ωραία. Ναι.
0: Έλα ρε Μάγδα. Εσύ από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Ιωνία.
0: Νέα Ιωνία. Πάρα πολύ ωραία.
3: Νέα Ιωνία ήταν και
0: το
3: Ιωνία.
0: Πάρα πολύ. Από το πρωί μας...
3: Ναι, μας γυρίζει και
0: μας γυρίζει, ναι, μας την αγαπάμε. Έχεις το ποίημα ή θες κάτι να μας πεις πριν?
2: Έχω και εγώ ποίημα.
0: Κούμποσε το.
2: Πήγα χθες στο καφενεδάκι, βρήκα κάτω ένα βρακάκι.
0: Μπράβο.
2: Το δε πρώτος ο Θανασάκης και του φύγε το καπελάκι.
0: Ναι, το καπελάκι του.
2: Το ψάχνει η Κατερίνα. Το ψάχνει και η Αντωνία.
0: Ωραία.
2: Μα το βρήκε ο Παναγιώτης, κρεμασμένο στη γωνία.
3: Τώρα που εκεί
0: είπα. Μάλιστα, ωραίο ήταν.
3: Ωραίο.
0: Σαν αναγνωστικό βιβλίο της πρώτης δημοτικού ήταν.
4: Καταπληκτικό.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο, μ' άρεσε αυτό.
3: Μπράβο,
0: Μάγδα. Ευχαριστούμε, καλημέρα, καλό μήνα.
3: Πολύ ωραία η Μάγδα.
0: Έλα, επόμενος.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ. Πώς σε λένε?
6: Καλό μήνα.
0: Επίσης, επίσης. Πώς σε λένε?
6: Καλά, παιδιά. Όλγα.
0: Γεια σου, ρε Όλγα.
3: Ωραία.
0: Όλγα, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
6: Από Περισσό.
0: Περισσό.
3: Ωραίος και Περισσός. Κοντά στη Νέα Ιωνία.
6: Κοντά.
4: Περισσεύει, βοηθεί.
0: Περισσεύει, περισσεύει. Όλγα, είσαι έτοιμη?
6: Έτοιμη, παιδιά, την επίοικιά σας ήδη έχω.
0: Δεν χρειάζεσαι. Την έχεις ήδη. Την έχεις νομίζω ήδη, το έχεις καταλάβει.
6: Φεύγω από το σπίτι σαν την τρελή. Ναυάγια ακούω στη διαδρομή. Φτάνω δουλειά, πάω να ανέβω σκαλί-σκαλί. Μα πάρτε κάτω τη χαροπή. Βλέπουν και γύρω μία σχισμή. Μια τρύπα ίσα με του όζοντος είχα στο ρημάδι το βρακί.
3: Αυτό.
0: Ωραίο, μπράβο.
3: Πολύ καλό.
4: Καλό ήτανε.
3: Εμείς ενισχύστηκε.
0: Παιδιά, αυτά είναι βγαλμένα τη ζωή. Μπράβο, Όλγα.
3: Μπράβο, ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Πάτα το. Επόμενος, πω, κόσμος ηρωή. Έλα για το Χριστάρα στη μεταμόρφωση όλοι. Πάμε.
6: Ναι.
3: Όλες κυρίες σήμερα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Πίτρια.
7: Είμαι έτοιμη να σας πω το βρακί μου το καλό.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Και τίτλο,
0: ναι.
7: Λοιπόν, το βρακί μου το καλό είναι πάντα καθαρό. Για να είμαι πια σωστή, σε ό,τι μέρα θα έρθει.
3: Μας
0: το λέγανε και οι γονείς μας, παιδιά. Πάντα το βρακί είναι καθαρό, δεν ξέρεις που θα βρεθείς. Πάρα πολύ σωστό.
7: Έτσι, μπράβο.
3: Πώς λέγεστε, δεν μας είπε η κυρία.
0: Όνομα?
7: Σοφία, Σοφία.
0: Η Σοφία, τότε Σοφία. Και από ποια περιοχή?
7: Πειραιά.
0: Ωραία, Σοφία, σε ευχαριστούμε. Τώρα κάτσε, θα γίνει διαβούλευση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλα ωραία ήταν τώρα. Τι κάνουμε, να, εσείς που το έχετε τα δικιά σας.
3: Α, παπά, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω.
4: Θα πούμε το τελευταίο που γελάσαμε αυθόρμητα. Όχι.
0: Και στο δεύτερο γελάσαμε.
4: Και στο δεύτερο.
3: Παναγιώτη, το σάκι.
0: Αλέξανδρος.
8: Πες εσύ. Έχουμε τη Μάρθα, έχουμε και τη Σοφία, και εγώ θα αποφασίσω.
4: Ναι. Μην ανησυχείς, μην αγχώνεσαι.
0: Δεν τις ξέρεις τις κοπέλες, προς Θεού. Πεις Μάγδας,
4: έκλεισε. Λοιπόν, έκλεισε.
0: Το πήρε η Μάγδα, 60 ευρώ από το Χριστάρα.
3: Οι υπόλοιπες κυρίες αύριο θα...
0: Κάπως πρέπει οι υπόλοιπους να τους παίρνουμε εμείς να πάμε στο Χριστάρα να τρώμε όλοι μαζί.
4: Οκ.
0: Εντάξει. Τέλεια!
9: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
10: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: Αλλά το Vodafone CU λέει πως συμφωνεί full πως στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτόσεις. Περισσότερα μαθαίνουμε στο VodafoneCU.gr.
1: Καλημέρα και καλό μήνα στους μανάβηδες, μπακάλιδες, ιχθυοπόλες, κρεοπόλες, στις οδοκαθαρίστριες, στα παιδιά στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και στα παιδιά που δουλεύουν στα απορριμματοφόρα, οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς, τα ταρίφες, αγαπημένους και φαντάρους.
2: Καλημέρα στους προπονητές, στους γυμναστές, στους κυπουρούς, στους μπαρμπέριδες, στους κομωτές, στους ταχυδρόμους, στους διανομείς.
0: Σε όλους όσους προείπαν οι συνάδελφοι, τέλος πάντων.
1: Καλά, πάλι δεύτερη μέρα της καμπουλάρης. Καλημέρα σας, καλό μήνα, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, Παρασκευή, 7 ώρα το πρωί. Καλημέρα.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
10: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
11: Ακούς μου μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
12: Και την έβαψες.
11: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
13: Σκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Καλώς την.
17: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
16: Πού το κατάλαβες?
17: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
16: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πριν περάσουμε στις καλημέρες μας για να σας αφήσουμε στην καθημερινότητά σας, Βασίλης Φορτούνης.
1: Θέλω να σας πω κάτι σημαντικό για τους φοιτητές που πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω εγώ και

είναι κάποιες στιγμές που θες να τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δεν θες να ανοίξεις. Όμως μες στις πολλές μερικές ξεχωρίζουν

0: βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.

Όσο θέλω να σου πω, όσα δε χωρούν σε λέξεις, όλα αυτά

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
3: Καλέ, τι κάνει αυτός?
4: Σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με Mini Market στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αίρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
3: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
6: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
5: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
6: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
5: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
6: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
5: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
6: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
5: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
6: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
5: Το πάρκινγκ.
6: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
5: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
7: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά-kondarakis.gr.

0: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση RUAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και RUAMAT.
2: Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Mega Days προσφοράς τα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: Ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Βρε καλώς τους, καλό μεσημέρι. Πέμπτη, 1η του μήνα, 1η Οκτώβρη. Δεν πιστεύω να το ακούτε πρώτη φορά. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Θα περάσουμε 3 ολόκληρες ώρες μαγικά. Έχω ετοιμάσει μια εκπληκτική εκπομπή για όλους εσάς και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937 949 949. Δεν ξεχνάς ότι μας ακούσουμε στο soundist.gr, καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που είστε γενεθλιά σου. Και αν γιορτάζεις Ανανίας, και εγώ έχω ένα φίλο Ανανία, να τον χαιρόμαστε, να τον χαίρεστε. Λοιπόν, έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω αναβήσει Γιάννη Πλούταρχο. Καλά, τώρα έχει έρθει αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές. Ελάτε στην παρέα μας.

Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και πάει λίγος καιρός. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη που είναι εδώ και μας εύχεται καλό μεσημέρα και Πέμπτης. Παιδιά, μία από τις ειδήσεις που διάβαζα χθες και πραγματικά γέλασα και λέω υπάρχει κι αλλού αυτό το πράγμα. Νιγηριανός λέει, διαβάζω το πρώτο θέμα, πήγε λέει την απάτη σε άλλο επίπεδο. Ίδρυσε κρατική υπηρεσία, ανέλαβε επικεφαλής και πήρε χρήματα από τον προϋπολογισμό της χώρας. Υπέροχο, υπέροχο. Ο συγκεκριμένος λέγεται Αντενίγη Αντεγέμι. Εμφανιζόταν από το 2024 ως Γενικός Διευθυντής του ανύπαρκτου Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων. Μιλάμε ότι θα πάει στα δικαστήρια γύρω στις 12 Οκτωβρίου από ό,τι διαβάζω, και τα χρήματα τα οποία έβαλε στην τσέπη, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, γιατί χρήματα υπάρχουν, είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Ναι, μιλάμε για δολάρια, έτσι, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστο βασικά, αλλά είναι πολύ αστείο όταν μπαίνεις και διαβάζεις τα σχόλια από κάτω. Όταν γράφουν διάφορα φέρτον από την Νιγηρία να μας κάνει σεμινάρια, λέγουν διάφορα ότι συμβαίνει και στην Νιγηρία, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι αυτά που λες τώρα να κλάψω, να γελάσω. Εντάξει, είναι μια είδηση που λίγο πολύ σου προκαλεί και γέλιο, σου προκαλεί. Μένουμε εδώ συντονισμένοι γιατί έχουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω Γιώργο Σαμπάνη, Γιώργο Μασονάκη, Λία Βρετό και τώρα αγαπημένη Ελκοκίνου και τις χρωστάω.

0: Σαπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μία Ναζίρ Δέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και με αφορμή λοιπόν και αυτό το τραγούδι και με ένα challenge που έκανα εκεί στο TikTok που βάζεις. Και ξέρετε αυτά τα φίλτρα που λένε πόσο χρονών σε κάνει. Μα βγάζει 60. Εμένα 60, ντροπή πράγματα είναι αυτά. Και βρήκα ένα πολύ ωραίο άρθρο που λέει για τους baby boomers. Που έτσι ονομάζονται όσοι είναι άνω των 60 και λένε αυτές τις ωραίες τις 10 κλασικές φράσεις που λες λίγο πολύ, δεν μπορεί να το εννοεί. Και όντως δεν το εννοεί, αλλά δεν το κάνουν, ρε παιδί μου, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού ότι κάποιος θα ενοχληθεί. Δεν είναι το κλασικό που κάθεσαι σε ένα τραπέζι και θα γυρίσει κάποιος να σου πει: όταν ήμουν στην ηλικία σου, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Εμείς δουλεύαμε και δεν παραπονιόμασταν. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα. Θέλω όμως να σας ενημερώσω για κάτι που έρχεται. Γιατί οι 2 μερούλες μείνανε, πρέπει να το ξέρετε. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού με. Κάτι παίζει Bound by Day, γιατί κάποιοι θα βγείτε για ψώνια, κάποιοι θα πάτε για καφέ, αλλά κάποιοι θα πέραστε μια βόλτα. Και μιλάμε για το εμπορικό κέντρο River West, στον υπαίθριο χώρο του, από τις 6 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα, 2 ώρες ζωντανά με αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει λοιπόν Powered by Day, μην το χάσετε. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Και φύγει κανείς, ξέρετε, θα πάρω παρουσίες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη.

0: το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο εφλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις.
13: και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Γιατί βρε αγόρι μου?
14: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
14: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
15: Είπαμε, θα προλάβουμε.
14: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
15: Ναι.
14: Και το συναντήσι με τον κύριο Μπέλ.
15: Ναι, ναι, ναι.
17: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
14: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
15: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
18: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει

στους καλώς τους πρωτομηνιά, εδώ είμαστε σταθερά στο ραντεβού μας. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 και σας έχουμε ωραία αποκλειστικά. Αποκλειστικότητα τρομερή, παιδιά, σου λέω. Πέγγιζίνα έρωτας μικρός έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Φυσικά εδώ το τραγούδι από το πρωί, αλλά και η ίδια η Πέγγιζίνα στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα βρίσκεται στο στούντιο του ρυθμού 949 για μια ξεχωριστή συνέντευξη με την αγαπημένη Γιώτα Τζιμπερκίδου, όπου μπορούν να ερωτηθούν και δικά σας πράγματα. Η Γιώτα το είπε νωρίτερα, περιμένει και τις δικές σας ερωτήσεις. Θα τα πούνε όλα τα κορίτσια, γνωρίζονται πολλά χρόνια και θα ακούσουμε και την υπερκομματάρα της Πέγγι. Λοιπόν, σε εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και τώρα έρχεται στην παρέα μας το Δωρής Φέρης. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και στο λέω εγώ, είναι πολλές.

0: Τέλειος Ρόκος λοιπόν και με σένα πλάι μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κορίτσια θα με καταλάβετε περισσότερο από τα αγόρια. Ναι, γιατί υπάρχουν και οι παστροθοδόρες τα αγόρια εκεί έξω, όπως και ο δικός μου. Λοιπόν, με σένα πλάι μου μπορώ, με το Άζαξ μπορώ, αλήθεια σας το λέω. Γιατί την Παρασκευή και το Σάββατο έχουμε ένα διαδραστικό challenges με καθαριότητας που σας περιμένει στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Το Άζαξ λοιπόν σας προσκαλεί και Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικό challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο, έκπληξη, και να κερδίσετε και πλούσια δώρα. Λοιπόν, είναι από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα. Το ξαναλέω γιατί θα με θυμηθείτε. Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ και να ζήσετε, ρε παιδί μου, το σπίτι σας όπως το Άζαξ ξέρει να σας το φροντίζει. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη και είμαι στο ρυθμό καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.
1: Πίνασες πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδης. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα.
5: Όταν
4: εδώ,
5: κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 710 25 150 και 26 710 22 419. Επιχειρήσεις Βινιέρης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
6: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
7: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
6: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
7: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
6: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
7: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
6: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
7: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
6: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
7: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
6: Άνετο πάρκινγκ.
7: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 22 910.
6: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
8: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
9: Σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτό!

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Ποτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
9: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μαζευόμαστε 4 λεπτά και μετά τις 3. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μία Ναζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας. 6937 949 949 με πάρετε τηλέφωνο. Είναι το Viber του σταθμού και περιμένω τα μηνύματά σας να διαβάσω. Καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά σε εσάς εκεί έξω που έχετε τα γενεθλιά σας. Όλα τα καλά εύχομαι. Έρχονται επιτυχίες, είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Κατεβάζεις και την εφαρμογή Soundist. Εκεί μέσα βρίσκεις τα πάντα. Και εδώ. Εδώ ακούς ό,τι χρειάζεσαι. Επιτυχίες. Ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Αχ, αυτή η μαγική φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη και θα χαθώ. Στο ρυθμό 949 χάνεσαι σίγουρα με τις επιτυχίες, γιατί είναι απανοτές. Είναι η μία μετά την άλλη. Και ξέρετε τώρα, είναι αυτές οι 10 οι ωραίες. Στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μιλάμε για τις φράσεις που λένε συχνά οι baby boomers, δηλαδή οι άνω των 60, στους ανθρώπους που αγαπούν, χωρίς να καταλαβαίνουν πόσο αγενείς μπορεί να γίνονται. Μεταξύ άλλων, μία είναι θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις ή όταν κάνεις παιδιά, είναι το κλασικό που λένε όλοι οι γονείς μας. Λοιπόν, έρχονται πολλές επιτυχίες και ένα Τάσα Θοδωρή του βλέπω και αναβήσει. Τώρα έχει περάσει το αγαπημένο μου αγόρι. Πέτρος Ιακωβίδης και Παγκόσμιο Φαινόμενο. Απολαύστε στο ρυθμό 949 ή μια Ναζιρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.

0: Αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίου, λοιπόν, και φορτηγό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στην Ελένη που είναι στο δρόμο. Καθοδόν μας ακούει και διαβάζω τα μηνύματά σας. Και ο Παναγιώτης είναι εδώ. Και η Μαρία και η Κλεοπάτρα. Γεια σας, παιδιά. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς φράσεις. Φράσεις για από τους baby boomers που ακούμε. Δηλαδή των άνω των 60. Ξέρετε, μεγάλους θείους, γιαγιάδες που θα πούνε, ξέρεις, αυτές τις ατάκες που λίγο πολύ σε τσιμπάνε, ρε παιδί μου, και δεν τις θέλει. Εμείς δουλεύαμε και δεν παραπονιόμασταν. Κατάλαβες, το παιδί σου, το έτσι, το αλλιώς σου, που άλλος παιδί δεν έκανε μόνο Μαριό το Γιάννη. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, εάν έχετε όνειρα όμως, όνειρα για ωραίες σπουδές, σας έχω τη λύση. Σπουδές ψυχολογίας. Τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημόνων ICPS είναι σίγουρα η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αναγνωρισμένα πτυχία, μεταπτυχιακά, σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, είναι ένα. Είναι αυτό και το χρειάζεσαι. Αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα επιπλέον, θέλω να σου πω. Μπορείς τώρα να κοιτάξεις για τις ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις, να μπεις στο YouTube ή στο Spotify και να παρακολουθήσεις το Vidcast του ICPS College. 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.icps.college, στο 210-645-6565. Σε ένα γρήγορο break πάμε και επανερχόμαστε. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. The Johnny's
1: can be magic show. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σαπ, στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify

0: κυκλοφορία.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
0: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο.

0: τις Κυριακές.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα καύου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colons. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Άλλοι θα βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
10: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
11: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσω και το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

Μεσημεράκι Πέμπτης, 1η του Οκτώβρη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχει τα γενέθλιά σου. Μια αναζητήλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. 47 λεπτά και μετά τις 3. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber. 6-9-37-9-49-49. Καλησπέρα και στην Ελευθερία που βλέπω τώρα το μήνυμά της. Γεια σου, Ελευθερία μου. Και μην ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και έρχονται πολύ ωραίες επιτυχίες. Ναι, μία εδώ την πρωτοακούσαμε, βέβαια, από αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Δυνάμωσε τώρα στο ρυθμό 949. Έρχεται.

0: Λοιπόν, και παίρνω την ευθύνη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θα πάρω και εγώ μια μεγάλη ευθύνη και θα σου πω κάτι. Κάτι που σε ενδιαφέρει. Γιατί αν αγαπάς το shopping, τώρα ήρθε η ώρα. Άκουσέ με. Από τις 2 από αύριο μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, μιλάμε μέχρι και την Κυριακή, οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 μέρες σε περιμένουν μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB. Έχει πάρα πολλά. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και το ξέρεις. Και αυτό το φθινόπωρο και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Γιατί θέλεις να ανανεώσεις την καρτερόμπα σου, έχει μπει ο μισθός. Δεν θες κάπου να τον καταθέσεις εκτός από τις υποχρεώσεις σου. Έστω και ένα μπλουζάκι να πάρεις, παιδί μου. Αλλάζει όλη η ψυχολογία σου, κακά τα ψέματα. Και έχει και εκπληκτικές τιμές, το ξέρεις αυτό. Δεν χρειαζόταν να σου το πω εγώ. Πάμε σε ένα γρήγορο break. Περνάμε σε ένα μήνυμα που σε ενδιαφέρει γιατί έχουμε αποκλειστικότητα και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Βεγγιζίνα.

0: έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της προτεραιότητας.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
12: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
12: Smart,
13: Ford,
12: Opel
13: και BMW.
12: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
13: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963
12: και κινητό 69 77 42 10 78.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Marketos.
13: Το team των απαιτητικών.
14: Αυτός σου βάζει χέρι.
15: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
16: Α, και εγώ τι θα κάνω?
15: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
17: Τέλειο το Quick Car Wash.
18: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 71 0 26 386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
19: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
20: Απόλαυση έχει προορισμό. Auto Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
21: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
22: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
21: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
22: Off, τι πάθαμε.
21: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Για να μαζευόμαστε, για δώστε το παρόν. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Έχουμε μπει εσείως στην τρίτη και τελευταία ώρα. Περιμένω να διαβάσω τα μηνύματά σας μέσω Viber. 6-9-37-9-49-9-49. Και δεν ξεχνάς πως μας ακούσουμε στο soundist.gr καθώς ρυθμός 949. Από όλο τον κόσμο έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω αγαπημένα κομμάτια τα οποία ζητάτε. Από Αντώνη Ρέμο, Σάκη Ρουβά, Θοδωρή Φέρι, χαμός θα γίνει. Πολλές, πολλές καλησπέρες και στη μέρη που μου λέει ότι από εβδομάδα βγαίνει σε άδεια. Τυχερούλα. Φύγαμε μέχρι στο Μενιδιάτη.

βάζαρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μην τρύπα.

Πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

Αντωνίστρεμος λοιπόν και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, παίρνω παρουσίες και νάτος ο Κώστας. Σε ο Ελένος Πέρες αλλιώς. Γεια σου βρε Κώστα μου. Λοιπόν, παιδιά θα σας ενημερώσω γιατί την Κυριακή έχουμε πολύ ωραία πράγματα και είμαι εκστασιασμένη. Δεν μιλάω άλλο. Εκτός από το Gastrosophy, Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτεργία, έρχεται το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα και αποκλειστικές πρώτες ύλες από Θεσσαλία, από Μακεδονία, από Κρήτη, με όλα τα καλούδια, με 20 κορυφαίους σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και όχι ότι και ότι, μισελενάτους παρακαλώ, 15 αστέρια και η διεθνώς βραβευμένη Anna Rose. Σε περιμένουν εκεί, θα είμαστε όλοι εμείς εκεί, φυσικά, γιατί όπου υπάρχει φαγητό, εγώ θέλω να πάω. Και καταλαβαίνεις ότι με ένα εισιτήριο στο more.com μπαίνεις, παίρνεις, τρως τα πάντα, ό,τι θέλεις. Και πίνεις. Κατάλαβες. Γιατί αυτή η βραδιά θα μας μείνει αξέχαστη. Είναι την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, είναι από τη 1 η ώρα το μεσημέρι, στο Taekwondo. Στο γήπεδο του Taekwondo. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε γρήγορα και έγκαιρα το εισιτήριό σας. Όπως είπα, more.com. Gastrosophy Fest powered by Πρωτεργία. Silver sponsor Eurobank. Το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods και Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια, το ξαναλέω γιατί δεν θα τα βρείτε μετά. Θα τα ψάχνετε. More.com. Και συνεχίζουμε με τις επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και Γιώργος Μαζωνάκης θα έρθει και η Ιουλία Καλυμάνη. Τώρα αγαπημένος Νίκος Απέργης και κομμάτι της ζωής μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζερδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και Καμπάνε στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ευχαρίστες και ωραίες ειδήσεις. Για παράδειγμα, διαβάζω εδώ πέρα στην καζέτα ότι υπάρχει μια τυπάρα που έφτιαξε μια στρατιά, σε εισαγωγικά έτσι, 500.000 ανθρώπων στο TikTok που πολεμούν τα hate comments με καλοσύνη. Δηλαδή, όπου υπάρχει αυτή η αρνητικούρα, αυτό το ότι τι σας νοιάζει εσάς, τι θα πάθει ο γείτονας, και αμέσως να πάτε από κάτω να γράψετε το αρνητικό σας, το μακρύ σας και το κοντό σας, υπάρχει αντίστοιχο. Τώρα στο εξωτερικό πιστεύω θα έρθει και κάποια στιγμή στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, είμαστε και ζηλιάριδες, το ξέρετε. Και πάνε και γράφουν αντίστοιχα και καλά κάνουν. Και τι σας νοιάζει εσάς, καλέ? Ήθελα να ξέρω όμως πραγματικά με τι κουράγιο και τι διάθεση και τι ελεύθερο χρόνο έχει ο καθένας που πάει και σχολιάζει κάτω από κάτι που δεν του αρέσει και ανοίγει και διάλογο. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι κάνει το σχολείο του και το αφήνει να πέσει. Κάνει πραγματικά διάλογο. Λοιπόν, φύγαμε σε ένα γρήγορο break, να μην κάνουμε κι εμείς διάλογο τώρα. Και επανερχόμαστε, ξέρετε. Μου φύγει κανείς, θα πάρω παρουσίες.
1: Πρωινά Ναυαγία. Θα λέω εγώ τη μισή παροιμία και εσείς θα τη συμπληρώνετε. Των φρονίμων τα παιδιά
2: πριν πεινάσουν να γυρεύουν.
1: Σωστό! Περίμενε. Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι!
3: Παρά γαϊδουρό, γίνεται! Ας έχεις πολλά ρόμεσα! Έχεις πολλά ρόμεσα, μην κορεύεις! Μην κορεύεσαι!
2: Έχασα!
3: Μην κορεύεσαι!
1: Να σου πω κάτι! Αυτό είναι τρίποντο.
3: Ναι, έχεις πολλά ρόμεσα!
2: Έλα, Ρόκι! Μπας το Ρόκι!
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα.

0: εμφανίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Παιδιά, έφυγε το μεσημεράκι, απογευματιάζει, ήδη απογευματιάζει. Έτσι, 47 λεπτά και μετά τις 4, η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλό μήνα, καλό Οκτώβρη. Χωρίς το μη, έτσι, μην μπερδεύεστε. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Για λίγο ακόμη θα κάνουμε παρέα και περιμένω τα μηνύματά σου. Τσιγκουνεύεσαι όμως σήμερα, τι γίνεται, τσάμπα είναι το Viber. 6937-949-949. Για να δω, μας ακούτε φυσικά μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Από όλο τον κόσμο και έρχονται πολλές επιτυχίες. Και αγαπημένος, θα πω, ναι, αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος τώρα στην παρέα μας με ένοχο κορμί. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Για δυναμώστε, για δυναμώστε.

0: Όχι, γιατί αγαπημένοι και απόλυτοι αναβήσεις, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και εγώ θα σου πω τώρα κάτι που σε ενδιαφέρει. Σίγουρα σου λέω 287.000. Τι είναι αυτό, τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας, με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και τις πιο συγχρόνες εγκαταστάσεις, έτσι, ανοιχτά και για υγροστίβο από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park. Λοιπόν, κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο, κλείσε τώρα γήπεδο και 1.350 θέσεις έχει δωρεάν για το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, πρέπει να αθλούμαστε, έτσι. Έλα σε παρακαλώ να ξεκινήσει καλά ο μήνας. Έλα και πώς αλλιώς θα ξεκινήσει καλά ο μήνας. Εάν δεν μείνει συντονισμένο στο ρυθμό. Εάν δεν έρθει αυτό το αγόρι, το ψηλό, το γαλανομάτικο. Το χιλιοβραβευμένο θα έλεγε κανείς, θα στα πει αύριο. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Απλά έκανα ένα μικρό spoiler.
1: Με γκράμι, με γκράμι.
0: Με γκράμι θες, Μαρή.
1: Ένα billboard. Ένα Όσκαρ. Να πάρω βατόμουρο.
0: Θα σου ρίχνα μια μούτζα, αλλά δεν περνάει στον κόσμο έξω. Θα τα ακούσει, πιστεύεις.
1: Δεν είπες ότι είμαι και εγώ αθλητικό αγόρι πολύ.
0: Κυρίως, κυρίως. Αθλή. Αθλή την κάθε γνάθο και την άνω γνάθο στο φαγητό. Αυτό τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν λέμε. Όχι, γιατί δεν είπαμε κάτι κακό.
1: Όχι, είναι τρώω το φαγητό.
0: Είναι κακό να τρώ.
1: Και το καλαμάτι κοτοπούλου και την κρέπα, όλα τα τρώω.
0: Λοιπόν, σας αφήνω στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε, Γιάννης Κατινάκης έρχεται αυτό το αγόρι. Με το show του 5 με 8 να κρατήσει συντροφιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο πρώτα. Θεός να κλείσουμε ωραία αυτή την εβδομάδα. Και μην ξεχνάς ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάσεις. Φίλια πολλά.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ πες

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και τα
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση RUAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένο εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas. Στη ΒΠΕ Αργοστολίου σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και RUAMAT.
9: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
10: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι
0: από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία.

0: επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 2671-025-150 και 2671-022-419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
1: Αυτός. Σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
1: Α, και εγώ τι θα κάνω.
2: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
1: Τέλειο το Quick Car Wash.
3: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.

Ετοιμάζω ταξίδι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8 και μπορεί ο Γιώργος Γιαννιάς να ετοιμάζει ταξίδι. Εμείς όμως ετοιμάζουμε κάτι ξεχωριστό. Κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με το μοναδικό και ταλαντούχο Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις θα συμβεί, ξέρεις όμως ότι πρέπει οπωσδήποτε να είσαι εκεί. Και αν δεν έχεις ιδέα για τι πράγμα μιλάω, ρίξε μία ματιά στα social media του ρυθμού 949 για να δεις τι έγινε και στα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by Day. Για παράδειγμα, στο τελευταίο εμφανίστηκε ξαφνικά η Αναστασία. Τώρα σε αυτό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, δεν. Μη με πιέζετε. Τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μιας και κοντεύει το Σαββατοκύριακο, σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση για Παρασκευή και Σάββατο. Λοιπόν, διαδραστικά challenge καθαριότητας σας περιμένουν στο Athens Metro Mall στον Αγίο Δημήτριο. Το Άζαξ σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenge καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε δώρα. Την Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο στο Athens Metro Mall για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Οπότε, είτε μπορείτε αύριο Παρασκευή, είτε μέσα Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα το Σάββατο. Αν μπορείτε και Παρασκευή και Σάββατο, ακόμη καλύτερα, πάτε εκεί και θα περάσετε φανταστικά. Σας το λέω αυτό, σας βάζω και υπογραφή. Ζήσε λοιπόν το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει, δεν είναι, αυτό το λέω απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις, και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Και για τον Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949, σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
9: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Νέα κυκλοφορία.
10: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και

0: κυκλοφορία.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία.
3: Υγεία.
2: Ενεργείο.
3: Υγεία.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρώους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκο στο ελαιόλαδο Μολόν.

0: στόχο. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται.

λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα να έχουμε. Θα το λέω εγώ συνέχεια, έτσι, για να είναι σίγουρα καλός ο μήνας. Και θα είναι, γιατί έρχονται πολλά ωραία. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω ότι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, έρχεται νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγκι Ζήνα, Έρωτας Μικρός. Ενώ την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, η Πέγκι Ζήνα θα βρίσκεται στο στούντιο του ρυθμού 949

0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις αφιερώσει έστω και μία φορά στη ζωή σου αυτό το τραγούδι. Γύφτισα μέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δεν πρέπει να λείψει κανείς από τον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, γιατί εκεί από τις 6 έως 8 κάτι παίζει Powered by Day. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι εννοείται πρέπει να είσαι εκεί, γιατί δεν θέλεις να χάσεις αυτό το οποίο θα γίνει. Βέβαια, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στο τι έγινε στα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by Day στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Πάμε Breaking Ad.
8: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και δεν είναι μόνο στο Φάνης.
8: Τότε τι είναι ρε εσύ, επιθεώρηση, musical, show, τι είναι.
7: Τι να σου πω ρε, ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
16: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
17: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα.
19: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
20: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
19: Electro Team Marketos.
20: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και
20: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
20: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
20: και κινητό 6977 42 10 78.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
19: Κινηθείτε.
20: Προς το συμφέρον σας.
19: Προς το συμφέρον σας.
21: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
22: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
23: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
24: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

τραγούδι το λατρεύω. Στέλιος Ρόκος έμεινα εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου. Και διάβασα νωρίτερα ότι υπάρχει, λέει, ένα μουσείο για ιδιαστικά τρόφιμα. Καλά, ακούσατε. Αυτό το μουσείο δεν βρίσκεται κάπου σταθερά. Μετακινείται μέσα στον κόσμο. Πρωτοξεκίνησε στη Σουηδία, λέει, το 2018. Και μάλιστα σκοπός του είναι να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν πραγματικά αειδιαστικά φαγητά, αλλά πρέπει να τους δώσεις μία ευκαιρία. Για παράδειγμα, λέει, άνθρωποι οι οποίοι είναι από ασιατικές χώρες δοκιμάζουν ευρωπαϊκά φαγητά και δεν τους αρέσουν καθόλου. Τους ξενίζουν πάρα πολύ και τα θεωρούν ότι, εντάξει, δεν είναι ωραία. Να σας πω την αμαρτία μου, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο ελληνικό φαγητό που θα μπορούσε να είναι μέσα σε αυτό το μουσείο. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει κάποιος, δεν τρώω σαλιγκάρια. Θα σας πω, δεν έχετε δοκιμάσει χοχλιούς μπουμπουριστούς στην Κρήτη. Θα μου πείτε, δεν τρώω, για παράδειγμα, Έλενα, εγώ μπάμιας, με τίποτα, τη συχαίνομαι. Θα σας πω, δεν έχετε δοκιμάσει μπάμιας από χωριό, έτσι, και να είναι μαγειρεμένες από ελληνίδα γιαγιά. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχουν αειδιαστικά φαγητά. Έχουν δίκιο, απλά χρειάζεται το σωστό μαγείρεμα. Αν βέβαια έτσι έχετε κάποια ιδέα ποιο ελληνικό φαγητό θα μπορούσε να μπει μέσα σε αυτό το μουσείο, να μου το στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Έτσι λοιπόν, για να πούμε και εμείς τη δική μας άποψη. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα λοιπόν κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον ελπιδοφόρο. Λοιπόν, μία φοιτήτρια του ΕΚΠΑ συγκεκριμένα, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μία φοιτήτρια ιατρικής, τι έκανε? Έκανε μία κυριολεκτικά σωτήρια παρέμβαση. Έσωσε τη ζωή περαστικού που υπέστη να κοπεί έξω από τη σχολή. Βγήκε λοιπόν, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Και εγώ κάπου εδώ να πω ότι αυτό τι αποδεικνύει? Ότι και οι καθηγητές του ΕΚΠΑ αλλά και η οικογένεια της κοπέλας κάτι έχουν κάνει πάρα πολύ καλά. Πολλά συγχαρητήρια της αξίζουν. Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι και η σχολή πρέπει αυτό να το αναγνωρίσει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε, σαπτ στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα! Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο μάτς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Ρυθμός, βράδυ 5ης 1η Οκτωβρίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα δεν είναι μια τυχαία μέρα. Σήμερα γιορτάζει η Ιουλία Καλυμάνη και έχει ανέβει και ένα υπέροχο σχετικό post στα social media του ρυθμού 949 για να τις ευχηθούμε και να τις ευχηθείτε κι εσείς χρόνια πολλά. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την υπερτραγουδάρα από Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: αφήσει, όχι γιατί στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα λοιπόν 5η 1η Οκτωβρίου και μου κάνει εντύπωση που έχει γεμίσει ο τόπος με διάφορα άρθρα που λένε για την Black Friday, η οποία πέφτει Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Έχουμε ακόμη. Αλλά θα μου πεις, αν από 1η Οκτωβρίου αρχίζουμε και ψάχνουμε πότε έχει εκπτώσεις και οι πιο κοντινές είναι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, τα πράγματα δεν μου ακούγονται πολύ αισιόδοξα. Πάντως, εγώ λέω έτσι να μπούμε σε ένα ωραίο mood, έτσι Οκτωβρίου, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τις χουχουλιάρικες στις ταινίες μας, να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Μην ψάχνουμε μόνο τις εκπτώσεις, εντάξει, χρήσπασε και εκπτώσεις δεν λέω, αλλά και τα ωραία είναι αλλού. Γι' αυτό λοιπόν σε πολύ πολύ λίγο σας έχω προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: αγάπη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ να έχουμε, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου και θέλω να σε ενημερώσω ότι θα μπει αυτό που λέμε κόφτης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στα social media, συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου του 27. Δηλαδή, όσοι είναι κάτω των 15 δεν θα μπορούν να μπαίνουν με την ίδια ελευθερία στα social media και αυτό ουσιαστικά είναι για να προστατεύσουν τα παιδιά από αυτή την συνεχόμενη έκθεση. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, πάντως από 1η Ιανουαρίου αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύ, θα ήθελα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν έχεις απογοητευτεί από τα dating γενικά, από τα ραντεβού, από τις σχέσεις και το έχεις ρίξει στα dating apps, αν το έχεις ρίξει μέχρι και σε προξενήτρες, τότε σήμερα σου έχω την κατάλληλη ταινία.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η ταινία λέγεται «Ταιριάζουμε», αυτός είναι ο τίτλος της, είναι του 25 και βλέπουμε ουσιαστικά τη Λούση που είναι προξενήτρα στη Νέα Υόρκη και ουσιαστικά βοηθάει τους άλλους να βρουν το τέλειο τέρι χρησιμοποιώντας μέχρι και μαθηματικά κριτήρια, μέχρι και δεδομένα. Όταν όμως έρχεται η σειρά της, βρίσκεται ανάμεσα σε έναν πολύ πλούσιο και ένα γενικά έτσι τέλειο άντρα στα χαρτιά, όμως από την άλλη πλευρά, έτσι η δεύτερη επιλογή είναι ο πρώην της που δεν έχει λεφτά βέβαια, αλλά την ξέρει πραγματικά. Είναι υπέροχη, ανάλαφρη, ρομαντική κομεντή. Έχει ωραία στοιχεία, έχει έτσι έναν ωραίο προβληματισμό στο βάθος του αν οι σχέσεις όντως μπορούν να μετρηθούν με κριτήρια και αν το dating γενικά έχει επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων. Μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη ταινία, έχει έτσι μια ευχάριστη νότα, σε προβληματίζει, είναι για παρέες, είναι για ζευγάρια, είναι αν είσαι μόνος σου ακόμα περισσότερο. Βέβαια αυτό το οποίο είναι για όλους είναι το Jukebox, είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή κάθε φορά που δίνω Jukebooks κάνετε χαμό, εγώ θέλω έτσι όλοι να έχετε την ευκαιρία σε αυτή τη δωράρα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δώσω και σήμερα μηνιαία συνδρομή. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνετε αυτή τη συνδρομή δική σας. Που τι σημαίνει αυτή η συνδρομή? Ότι θα μπορείτε να κάνετε πραγματικά βουτιά μέσα σε τόσους τίτλους βιβλίων, να ακούσετε όποιο βιβλίο θέλετε εσείς μέσα σε έναν ολόκληρο μήνα. Ένα, δηλαδή όσο θέλετε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί. Μπράβο σας, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

0: Έλα Βύση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, 5η σήμερα 1η Οκτωβρίου. Έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να λένε όλοι για την αλλαγή καρδαρόμπας. Τι πρέπει να φοράμε, τι δεν πρέπει να φοράμε. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε κι εσείς όλα αυτά τα νέα της μόδας. Λέει λοιπόν πια ότι δεν είναι τόσο στην τάση το λεοπάρ. Δεν ξέρω αν φορούσατε λεοπάρ. Πάντως πια δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είναι τάση. Πλέον μπορείς να φοράς καλύτερα το ντυρ ή το μπάμπι print ή αλλιώς αυτό που είναι το σχέδιο από το ελάφι. Αυτό λέει είναι καλύτερο πια από το λεοπάρ. Εγώ πάντως πιστεύω ότι να φοράμε ό,τι θέλουμε, να βγαίνουμε έξω με όποιο ρούχο μας κάνει να νιώθουμε άνετα. Αυτό τώρα θα έχει πάνω κάποιο animal print, θα είναι μονόχρωμο, θα είναι πολύχρωμο, θα έχει πάνω την Άρτα και τα Γιάννενα, θα είναι έτσι πιο minimal, ό,τι θέλουμε. Το θέμα είναι να νιώθουμε εμείς καλά με αυτά που φοράμε. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται. Άσε που το τι είναι μόδα και τι όχι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το φτιάχνουμε και κάπως εμείς. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Πρωινά Ναυαγία. Με λίγα λόγια το θέμα ημέρας είναι. Το έστελνες το βρακί σου σε ένα τύπο για 2.000.
2: Έχω απάντηση.
1: Απλά πράγματα. Μόνο το πρόγραμμα θέλει. Πόντια έστελνε το ποντιακό βρακίδιν τη.
3: Σίγουρα μέσα στη μέρα η Πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβε.
2: Μάνι, μάνι, 5 επί 2, 10.000 ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
3: Α, έτσι πάει. Δηλαδή βγάζω μια 10.000.
2: 5 βρακιά.
1: Το τεμέτερο βρακίν. Αν ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Ίζη.
2: Και του Ίζη.
1: Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά?
2: Μην απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκαιο.
3: Αλήθεια τον Λουγκαρέζο.
2: Αφού το λέει αυτό, σαν να του ψηφίσετε.
1: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω με το Λιάγκα, μετά αυτό έχω το βρακί. Έχω βρακί βαρβάτο.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Λουγκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αμφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και επειδή γνωρίζω ότι είστε πάρα πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες που ακούτε αυτή τη στιγμή, θέλω να θυμίσω ότι οι μεταγραφές είναι μέχρι αύριο. Φυσικά δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν τώρα από Σεπτέμβριο, δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι Κύπριοι φοιτητές, μιλάω για τους υπόλοιπους που ξέρετε ποιοι είστε. Θέλω έτσι την προσοχή σας και να μην τα αφήσετε τα πράγματα για τελευταία στιγμή. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.